Μόνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

επέδει τη γη. Την αναλύστη στιγμή στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πόσο

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: χέρια.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονοκίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Στο κινητό της ιατρού υπήρχε επίσης φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να δήλωσε πως τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών. Χθες βράδυ, 40χρονος κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της αστυνομικής δύναμης ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβολών όπλων, αφόπλησαν τους οφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή το 40χρονο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν τις 12.30 χθες βράδυ όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, τόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωση της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη, ξεκαθάρισε πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης, στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακό Σόφι. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026, πρώτος ο Τουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6-20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την υπέροχη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Επίσης, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Σημειώστε παρακαλώ τον αριθμό 6981-2310-03. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Να γίνουμε κυρία Μίνα μια ωραία σαββατιάτικη παρέα στις 7 πριν ακόμα ο ήλιος λούσει με τις υπέροχες ακτίνες του την Αττική.
1: Τη γνώμη σας θέλουμε, τις παρατηρήσεις σας θέλουμε, τις ειδήσεις σας θέλουμε, τις πληροφορίες σας θέλουμε. Ό,τι βλέπετε στο δρόμο, το οποίο είναι παράξενο, περίεργο, ειδησούλες, μη διστάζετε, εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σας.
0: Έτσι, μπράβο. Και βεβαίως να πούμε και το τι είδαμε εμείς στους δρόμους, το ρεπορτάζ το δικό μας.
1: Ναι, καλά, από ρεπορτάζ σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο.
0: Σε ό,τι αφορά λες τη μεγάλη υπόθεση.
1: Ζωνάκι, βέβαια, γιατί πλέον το θέμα αυτό έχει γίνει πολύ αστυνομικοδικαστικό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι
1: έτσι,
0: μόνο.
1: Και όχι μόνο. Διότι για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε τι, Γιώργο, σε διάφορους απίθανους τύπους που έχουν τελειώσει την ιατρική. Έχουν βάλει ένα σήμα έξω από την πόρτα του μαγαζιού τους, έτσι. Και ζητάνε από διάφορους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν την υγεία τους. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ.
0: Και θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια αναλυτικά και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σου περιγράφω μόνο μία πρωινή εικόνα.
1: Α, έλα, για πες.
0: Πολύ ωραία κυρία.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Ντυμένη στα λευκά.
1: Στα λευκά.
0: Με μίνι. Κάλο βαλμένη. Και με τα. Και
1: αυτό,
0: με
1: το, αυτό το σεξιστικό το αφήνω στην άκρη.
0: Όχι, δεν είναι σεξιστικό. Θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ανεβασμένη σε πατίνι.
1: Σε πατίνι.
0: Σε πατίνι.
1: Ωραία.
0: Με το κράνος
1: με
0: της.
1: Με κράνος. Αυτό θα σε ρώταγα. Εμένα με ενδιαφέρει αν φοράγε κράνος. Ναι.
0: 6 ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Στοπ.
0: Ανεβαίνει ανάποδα.
1: Α, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ανάποδα τη συγκρού.
0: Εσύ να μου πεις.
1: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί ανάποδα τη συγκρού με το πατίνι. Γιατί.
0: Ανεβαίνει τη συγκρού.
1: Ναι.
0: Σταματάει εκεί μπροστά περίπου από την καντίνα που λέμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Καβαλάει το πεζοδρόμιο, εκεί έχει μια, μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που σε βγάζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλλιρόης.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχίζει την πορεία του στο πεζοδρόμιο.
1: Κάνω μια ερώτηση.
0: Δηλαδή,
1: σε αυτή την καντίνα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω. Δηλαδή σε αυτή την καντίνα. Παρκάρουνε, διπλοπαρκάρουνε.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Ανεβαίνουνε παράνομα.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Καβαλάνε και το πεζοδρόμιο. Έτσι. Γιατί τι γίνεται σε αυτή την καντίνα.
0: Αυτή η καντίνα, Μίνα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η καντίνα.
1: Η καντίνα του παρανόμου.
0: Του
1: παρανόμου.
0: Να συλληφθούν όλοι. Βάλτε τους όλους μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία πρωινή εικόνα που, ναι, που αντίκρισα. Ψόφιες οι καντίνες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Προφανώς γιατί δεν έχουν ανοίξει τα. Η ναή της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας η χειμερινή ακόμα. Πρέπει να είναι όλοι προς τα κάτω.
1: Κοίταξε τώρα, άκου. Ακόμα είναι ανοιχτά τα εξοχικά που λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Όσο λοιπόν είναι ανοιχτά τα εξοχικά, μην ψάχνεις τώρα. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα ώστε να ψάχνει τη διασκέδασή του και στα μαγαζιά της Αθήνας και στα νότια κιόλας. Mm-hmm. Άστο, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: 34 σήμερα. Βαθμούς, θερμοκρασία.
1: Τι 34, Χριστιανέ μου. Εδώ τα σχολεία άνοιξαν και για τον αγιασμό χθες. Περίμενε ακόμα. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ρόγια, καλή χρονική σχολική σεζόν και στα πρωτάκια μας. Έτσι,
1: μακάρι Παναγία μου.
0: Μας.
1: Μακάρι Παναγία μου. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμη και ήσυχη να είναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, μπορούμε να πούμε με κάποιο τρόπο, τα της καθημερινότητας.
1: Τα όμορφα.
0: Μάλλον καλύτερα. Όμορφα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και χρόνια πολλά, κυρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει κάποιος αυτόνομος κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Αυτόνομη είναι μόνο η προσωπικότητα, Γιώργο μου. Εντάξει.
0: Και αυτό το
1: ωραία. Και πάμε παρακάτω τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε
1: θες να μάθεις τον καιρό τώρα. Πάμε στον καιρό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Τι γίνεται, κυρία Κουτσούπη? Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Και αν έχετε και μία εικόνα να μας πείτε από Δευτέρα. Γιατί σαν πως να μας τα χαλάτε από Δευτέρα. Τι γίνεται?
3: Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη Μακεδονία και κυρίως τα δυτικά τμήματα. Βαθμιαία θα εξαπλωθούν αυτά τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά τους τμήματα. Στη δυτική και κεντρική Στερεά και λιγότερο θα επηρεαστούν από το μεσημέρι κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από το Ιόνιο κυρίως θα επηρεαστεί η Κέρκυρα. Το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ενώ αύριο το πρωί περιμένουμε βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι σποραδικές βροχοπτώσεις και μπόρες στην Χαλκιδική, την Κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική και τα βόρειο-ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με σήμερα. Βέβαια χωρίς να περιμένουμε ακρότητες σήμερα. Τη Δευτέρα περιμένουμε λίγη βροχή, κυρίως στην Πελοπόννησο. Φυσικά όμως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους, δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Σήμερα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη, 6 τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα νοτιάδες βέβαια. Και σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως από αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε 35 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ενώ στα νησιά, τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Αύριο που έχουμε την πιο έντονη πτώση στην θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στα νότια, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα. Από τη Δευτέρα η πτώση θα είναι πιο αισθητή και να τονίσουμε ότι γενικά δεν αναμένονται ακρότητες και αναφέρομαι κυρίως στις βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ενώ από αύριο τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και ίσως έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και μπόρες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.
1: Εντάξει τώρα, λίγη βροχούλα χρειαζόταν.
3: Ακριβώς. Είναι η φθινοπορεινή αστάθεια, είναι,
1: τώρα, είναι
3: απαραίτητη, είναι φυσιολογική.
1: Εντάξει. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε έτσι, φθινόπωρο.
3: Σωστά.
1: Μην τα ξεχάσουμε.
3: Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεχομένως να είμαστε και 2 με 4 βαθμούς κάτω από αυτά. Φαίνεται όμως ότι όλα κυλούν φυσιολογικά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήρθε λοιπόν ο καιρός μας να αισθανθούμε και φθινοπορεινή, δηλαδή να βάλουμε και τη νέα μας κολλέξιον, έτσι.
1: Την ποια?
0: Τη φθινοπορεινή μας κολλέξιον.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, άνοιξαν τα σχολεία τώρα. Δεν έχει ο κόσμος που να πρωτοδώσει λογαριασμό. Θα πάει να πάρει και νέα κολλεξιόν.
0: Λοιπόν, ήταν η Λιάννα η Κουτσούπη με τον λόγο στους Σκάιπ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Αχ ναι ρε παιδί μου, θέλω λίγο.

0: και εμείς το έχουμε και μία έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής. Θα το αφιερώσουμε κάτι, γιατί τόσα χρόνια μας αφιέρωνε αυτός. Και εντάξει μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Πόσο κρίμα. Πόσο ωραία προσωπικότητα, υπό την έννοια ότι ήταν αγνό παιδί. Λαϊκό παιδί, αντισυμβατικός καλλιτέχνης, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, πρόσφερε πάρα πολλά στο τραγούδι και σίγουρα είχε συνοδεύσει πολύ ωραίες στιγμές όλων μας, τους ερωτές μας, τα πάνω και τα κάτω μας.
1: Και τα κάτω μας.
0: Βέβαια και τα κάτω μας.
1: Έτσι με αυτά τα δυνατά τραγούδια. Έτσι.
0: Και όλους εσάς που είστε εκεί έξω στο τιμόνι, για θυμηθείτε πόσες πολλές φορές που ήσασταν στο τιμόνι και ακούγατε στο ραδιόφωνο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης.
1: Λοιπόν, σε
0: άρε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και διακεκριμένους επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο. Προς το παρόν να πάμε, νομίζω, μήνα στον Παναγιώτη τον Αχλατλή, τον καλό φίλο.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι η επόμενη μεγάλη είδηση της ημέρας. Είχαμε μια κινηματογραφική Παναγιώτη απόδραση από τις Σέρες ενός πολύ γνωστού μεγάλου κακοποιού με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και η απόδραση πραγματικά κινηματογραφική. Ντύθηκαν αστυνομικοί, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, σήμανε συνεγερμός της αρχής μετά από απόδραση κρατουμένου από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος άντας ισχυρίστηκε ότι δεν ένιωθε καλά, ζήτησε τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Εκεί λοιπόν και ξεκίνησε να τίθεται σε λειτουργία το σχέδιο. Δύο οχήματα που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Όπιες, με πάνοπλους άνδρες, περικύκλωσαν το μεταγωγικό το οποίο βρισκόταν στον άβλιο χώρο του νοσοκομείου. Βγήκαν λοιπόν οι ένοπλοι
0: που ήταν
2: άνδρες,
0: εκεί για να φυλάει στην ουσία τον κρατούμενο.
2: Ακριβώς. Εκείνη την ώρα ήταν στο εσωτερικό. Την ώρα ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, του μεταγωγικού οχήματος. Άρπαξαν λοιπόν υπό την απειλή των όπλων τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Φυσικά οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για ποινικό που έχει σε βάρος του πολύ μεγάλες δικογραφίες. Είναι ένας 49χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αλβανός. Είναι σε εξέλιξη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η έρευνα των αφών. Είναι σοκαρισμένοι οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών μετά από αυτές τις σκηνές που εκτελήθηκαν μπροστά τους. Τίθεται όμως για άλλη μια φορά ζήτημα για το αν υπάρχει γιατρός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας των Σερών και αν θα μπορούσε να αποφευθεί
0: η μεταγωγή του στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
1: Και το φοβερό είναι πως υπήρχε πληροφόρηση και πως οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση, έτσι.
0: Καλά,
1: μέσα από τις φυλακές με τους έξω και
0: καταρχάς,
1: να είναι έτοιμοι και να γνωρίζουν.
0: Καταρχάς από το αποτέλεσμα και μόνο φαίνεται ότι ήταν fake όλο αυτό. Fake ήταν ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Καλά, προφανώς. Αυτό λέω.
0: Αλλά οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν καθόλου, Παναγιώτη.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Καθώς όλα αυτά εξελίχθηκαν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, οι υφερόμενοι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που χρησιμοποιούν επιχειρησιακά τα στελέχη της Όπιε. Είχαν οπλισμό που παρέπεμπε σε κανονικό εξοπλισμό των αστυνομικών, όπως και βέσμε διακριτικά. Φαίνεται πως ήταν οργανωμένο, θα μου επιτρέψετε, το έγκλημα. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη ενέργεια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Προφανώς και έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και του κρατούμενου.
0: Μάλιστα. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι αυτή η είδηση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες.
0: Εδώ είναι... δείχνει ένα πολύ καλά
1: σχεδιασμένο κόλπο.
0: Βέβαια, πολύ καλό κόλπο. Με πάρα πολλούς συνεργούς. Αυτοκίνητα, Καλάσνικοφ, έκαναν τους αστυνομικούς, ήξεραν πού θα βρίσκονται, πόσοι αστυνομικοί.
1: Προφανώς το σχεδίαζαν μέρες, έτσι.
0: Βέβαια. Ήταν μια καλοσχεδιασμένη απόδραση, βέβαια, μέρες.
1: Μάλιστα. Θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας και περισσότερα στοιχεία.
0: Και Παναγιώτη, ό,τι νεότερο έχεις, βεβαίως, μας ενημερώνεις, εννοείται.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Παναγιώτη, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και βεβαίως με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το συμβάν που προέκυψε αργά χθες το βράδυ. Ερχόμαστε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεσαι.
8: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το

0: Ανοίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα οχηματικού βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν εχθές 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: η οποία Μίνα με χωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω στα μπουζούκια.
1: Μάλιστα.
0: Απ' έξω. Γιατί δεν τα άκουσα να τα μπουζούκια πολύ.
1: Πάω στα μπουζούκια, λέει απ' έξω.
0: Αλλά στο ραδιόφωνο βάζει το 4 του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και ταυτίστηκα τόσο πολύ.
1: Που μπήκες μέσα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Και κάθε φορά που το ακούω τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Που λέμε πως συνδυάζεις ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη με μια προσωπική σου στιγμή.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή το Μαζονάκη τον έβλεπα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν στη σκηνή καθυλωτικός. Όταν έβγαινε ο Μαζονάκης ήταν καθυλωτικός, Γιώργο. Ήτανε με το κοινό, γινόταν ένα. Έτσι, ένα με το κοινό. Ρε παιδί μου, λες και ήξερε τον ταλκά του καθενός εκεί μέσα. Έναν προς έναν, σαν να τους κοίταζε στα μάτια και ήξερε ο καθένας εκείνη τη στιγμή τι είχε μέσα στην καρδιά του και για ποιο λόγο ήθελε να τραγουδήσει. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία του καθένα, έτσι.
1: Και είχε ένα σεβασμό για το κοινό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σεβασμό. Όχι όμως μόνο για το κοινό του, θέλω να σου πω. Είχε έναν. Επειδή εγώ όταν πήγαινα, πάντα ήταν σε σχήμα με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Αν τον κοίταζες στην πίστα, τι σεβασμό έδειχνε πάντα στον καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν μαζί στην πίστα. Πολύ σεβασμό. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Mm-hmm. Τι σεβασμό έδειχνε ακόμα και στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία ήταν νεότερα παιδιά, που είχαν βγει να τον συνοδεύσουν στα τραγούδια, πώς τα βγάζε μπροστά. Εγώ, ξέρεις, δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: και δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο.

0: έβλεπα, γιατί σε αυτά δίνω σημασία, σε αυτές τις λεπτομέρειες, πώς έδινε επίσης σημασία στους μουσικούς του, έτσι, πόσο πολύ τους τιμούσε, στους υπόλοιπους υπαλλήλους του μαγαζιού, επίσης πόσο πολύ τους τιμούσε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου? Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να έχεις εδώ στο λαρίγκι.
1: Ασφαλώς.
0: Και να τραγουδάς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το γιο.
1: Και αυτός ο άνθρωπος στα 54 του έτη έφυγε τόσο άδικα μέσα σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πραγματοποιώντας μία αμφιλεγόμενη για το λόγο που ήθελε να την χρησιμοποιήσει θεραπεία, έτσι. Για την αναζωογόνηση, εν πάση περιπτώσει, και την ανάταξη και να αισθανθεί καλύτερα κτλ. Λοιπόν, να συζητήσουμε, νομίζω, μήνα για το θέμα αυτό με τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, διακεκριμένος ιατροδικαστής.
0: Βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα επίσης στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Κύριε Γαλεντέρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου λύσετε δύο απορίες. Καταρχάς, χθες εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έπεσα και από τα σύννεφα από το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι συνάδελφοί σας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί συνήθως αν δεν έχουμε και το αποτέλεσμα, ξέρετε, τοξικολογικών εξετάσεων, πολύ δύσκολα βγάζουμε ένα πόρισμα, μια αιτία θανάτου. Άλλο θέλω όμως να σας ρωτήσω, θα μπορέσουμε όταν έχουμε το αποτέλεσμα, το ολοκληρωμένο, να μάθουμε, να ξέρουμε αν έφταιξε η συγκεκριμένη θεραπεία η οποία, όπως φαίνεται, πια είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η αιτία θανάτου?
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έχουμε από τα εργαστήρια θα είναι αποκαλυπτικά. Γιατί και ο τοξικολογικός και ο παθολογικός προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Οπότε και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στην κατοχή μας, στη παρέτρα μας, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σωστά το μηχανισμό θανάτου.
0: Άρα δηλαδή, αν έφταιγε η πλασμαφαίρεση και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα φανεί?
3: Προφανώς και θα φανεί. Νομίζω ότι η απουσία ευρημάτων από την οικοτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο, προς το παρόν έμεσο, περιμένουμε και τα άμεσα αποδεικτικά, ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το μας, διότι δεν είχε κάποια άλλη
0: πάθηση.
3: Ότι δεν είχε κάποια άλλη πάθηση η οποία να επέφερε το θάνατο οξέως και βιαίως. Δηλαδή δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από το μακροσκοπικό, από την νεκρόψη νεκροτόμη. Και ουσιαστικά θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη εξεπέβαση. Παραδείγματος ότι η απουσία ευρημάτων τέτοιων που απομακρύνουν από τον αιτιώδη σύνδεσμο του θανάτου και της πλασμαφαίρεσης σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο έμεσα καταδεικνύει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Γιατί όμως, κύριε Γαλεντέρη, η πλασμαφαίρεση, πού πιέζει τον οργανισμό, τι μπορεί να προκαλέσει που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το θάνατο δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί. Πρώτον και κύριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πλασμαφαίρεση έγινε. Γιατί δεν υπάρχει μια τεχνική, οπότε και πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ακριβώς ποια τεχνική έλαβε χώρα, ούτως ώστε να έχουν και μια εικόνα από τις επιπληκτές που μπορεί να προκαλέσει. Αυτό που έχω να σας πω, ότι και εγώ ψάχνοντας εδώ τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε καθημερινά στην ιατροδικαστική, να καταλήξει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο του ιδιωτικού ιατρείου υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, τους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Νομίζω δεν είναι προς κατανάλωση του γενικού κοινού, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οξέως την ισχυμία του μυοκαρδίου, η οποία και φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και την ανακοπή. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, έχουν τον δικό τους ρόλο. Πάντως, εγώ να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει μια υπερβαίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την σχέση του με τις τοξικές ουσίες, Έχω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή, αντί να προκαλέσει, να επιφέρει αυτή την αποτοξίνωση την οποία υποσχόταν, μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Να επιτείνει την δράση αυτών των ουσιών. Συνεπώς, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εκστάσεων, γιατί οι μηχανισμοί που μπορούν να αποκαλέσουν να κοπεί μέσω αυτής της διαδικασίας είναι γνωστοί, έχουν καταγραφεί τη βιβλιογραφία. Οπότε και περιμένουμε το αποτελέσμα του εργαστήρια για να δούμε ποιος από αυτούς ουσιαστικά έλαβε χώρα.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ολοκληρώσει το παζλ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε μου, θέλω να σας διαβάσω 2-3 στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ με τη Μίνα. Καταρχάς, το βιογραφικό της γιατρού. Πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα αμαιευτικής γυναικολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριακής βιολογίας, διδακτορική διατριφή μοριακής βιολογίας, φυσική ιατρική, βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκόπια ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και μέσα σε όλα αυτά, Μίνα και κύριε Εξαδάκτυλε, ψάχναν μαζί με τον σύζυγό της στο AI, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, για το πώς θα τον επαναφέρουν. Τι μπορούμε να πούμε επιστημονικά, γιατρέ μου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε επιστημονικά ότι η πλασμαφαίρεση ως διαδικασία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία. Αν υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας, ο οποιοδήποτε που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, έχουμε δύο επιβαρύσεις στην καρδιακή λειτουργία και θα αφήσουμε εκεί μέχρι να απαντήσουν οι ιατροδικαστές με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε, διότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή διαδικασία. Συγκρίνοντας με την αιμοκάθαρση, τα λέγαμε ότι είναι πιο πολύπλοκη επιστημονικά. Και φυσικά ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Τώρα, για αυτό που μου διαβάσατε, έχω να σας πω πρώτον ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητας η συγκεκριμένη.
0: Όχι, δεν είχε.
2: Γιατρός.
0: Όχι, δεν είχε. Στους καταλόγους σας ήταν χωρίς ειδικότητα.
2: Δεν είχε τίτλο, ουδέποτε της χορηγήθηκε.
0: Ναι.
2: Ειδικότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό σας το λέω μετά λόγω γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο προείδρευα μέχρι πρόσφατα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αρχιμένο στη σελίδα της.
2: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
0: Κύριε Εξαδάκτυλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
2: Καταλαβαίνετε, εν ολίγης, ότι έχουμε μια απαρίθμηση από μπούρδες.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμηση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς.
4: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πελατολόγιο τους και τις τσέπες τους.
2: Είναι ελκυστική η μπουρδολόγη, κυρία Καραμήτρου.
0: Είναι, αλλά πρέπει να γλιτώσει και ο κόσμος από αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται.
2: Τους θέλει ο κόσμος, κύριε Καραμήτρου, τους επιλέγει.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να τον προστατεύσουμε τον κόσμο, κύριε Εξαδάκτυλε.
2: Σας επαναλαμβάνω, όπως εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια απαρίθμιση από μπούρδες, και αυτό θα το αντιλαμβανόμασταν και νωρίτερα. Έτσι το αντιλαμβάνεται και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται, μπορεί να το αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε ενημερωμένος, και μπορούν όλοι να είναι ενημερωμένοι πολίτες. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε μια ελκυστικότητα, η οποία έχει και απόδοση πολύ μεγάλη, δυσανάλογη, περίεργη.
1: Ναι, αναφέρεστε προφανώς στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα ιατρείο που επισκέπτονταν όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και πολλοί άλλοι, εντός εισαγωγικών λέξη, επώνυμοι, και από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον δημοσιογραφικό χώρο.
2: Είναι άνθρωποι αυτοί που λόγω του επίπεδου τους χρειάζονται προστασία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν? Είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης όλοι αυτοί που μου περιγράφετε?
0: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Να διαχωρίσω τη θέση μου, κύριε Εξαδάκτυλε. Εγώ μιλάω για τον κόσμο εκεί έξω. Όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς, με συγχωρείτε. Εγώ αναφέρομαι εκεί έξω στον κόσμο, ο οποίος διαβάζει ένα. Μπαίνει στο site.
1: Ένα κατεβατό,
0: μπαίνει στα site τους, τους βλέπει που ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με τα μηχανήματά τους, τους ακούει έτσι με στόμφο, τους βλέπει μπροστά στα γραφεία τους, με τα ωραία τους κουστούμια, κατεβάζουν. με στόμφο λένε διάφορα για τα πτυχία τους, για τα αυτά, τα, καταλαβαίνετε.
1: Πιστοποιητικά.
0: Ναι, και τους πείθουν.
2: Δεν ήταν απλώς Κολυμάκης ο συγχωρεμένος και αδικοχαμένος.
0: Δεν αναφέρω. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από κόσμο. Εκεί έξω από κόσμο. Έτσι.
2: Προφανώς.
0: Σε αυτούς αναφέρομαι.
2: Θέλω να σας πω ότι ποιος μηχανισμός υπάρχει. Υπάρχει να μπει στον ιατρικό σύλλογο.
0: Εσείς θα μου πείτε, που ήσασταν και πρώην πρόεδρος.
2: Θα μπορείς να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δεις κατευθείαν τι ειδικότητα έχει ο εξαδάκτης. Θα μπει στον ιατρικό σύλλογο, θα σας πει ότι ο εξαδάκτης είναι πλαστικός χειρουργός. Άρα αν σας έχει πουλήσει η επέμβαση καρδιοχειρουργικής, φύγετε μακριά. Δεν θέλει πολύ τέτοιο. Όταν βλέπεις όλη αυτή την προδολογία, όταν βλέπεις ένα γιατρείο το οποίο είναι εμφανώς γιατρείο, να ονομάζεται απ' έξω κλινική. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν είναι στον κόσμο. Εάν δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις αρχές, οι αρχές έπρεπε να έχουν κλείσει το γιατρείο την ίδια στιγμή.
1: Τώρα εδώ η ερώτηση βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι ποιες είναι οι αρχές ακριβώς που είναι αρμόδιες για να...
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος από το 2012,
1: ναι.
2: Η Νομαρχία από το 2001 έως το 2012.
0: Όσο ήσασταν εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο, θυμάστε?
2: Εγώ ήμουν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
0: Α, ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη.
2: Ήμουν στο Πανελλήνιο, ναι. Ο Πανελλήνιος δεν έχει αρμοδιότητα
0: σε εσάς.
2: Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ερχόταν τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι έχω βάλει στο γιατρείο μου μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η άδεια θα αφαιρούνταν. Διότι ισοδυναμεί με το να πάμε εμείς οι τρεις που έχουμε άδεια κυνηγιού ένα πρωί για το χόπι μας και να περάσουμε από το αστυνομικό τμήμα και να πούμε ότι ξέρετε, παρεπιπτόντως έχουμε μαζί μας και τρεις χειροβομβίδες, αλλά και να μας πει ο αστυνόμος καλό μόνο.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Γιατί τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας σύλλογος μεταξύ των οποίων στις αρμοδιότητες του είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και μας λέτε ότι πρέπει να διενεργεί και αυτού του είδους τους ελέγχους. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, έχει τους υπαλλήλους, τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο σε ιατρία της Αθήνας. Ή είναι κάτι που γίνεται δειγματοληπτικά, όπως έχω καταλάβει.
2: Από το 2012,
1: ναι.
2: Όλοι οι ιατρικοί συλλογοί έχουν συστήσει επιτροπές για την αδειοδότηση των γιατρίων.
1: Μάλιστα.
2: Και τα γιατρία ελέγχονται πριν αδειοδοτηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια, αφού αδειοδοτηθούν, τα γιατρία έχουν ορισμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση του νόμου. Παραδείγματος χάρη, προσθήκη μηχανημάτων, αλλαγή χώρου, αλλαγή σύνθεση προσωπικού και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά την έκδοση της αρχικής άδειας, οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς ανά δευτερόλεπτο.
0: Α, δηλαδή, άμα εγώ πάρω την άδεια στην αρχή, μετά είμαι μια χαρά. Ό,τι και να κάνω μέσα και αλλαγή να κάνω στο ιατρείο.
2: Μια χαρά είστε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι είστε μια χαρά.
0: Άμα δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο.
2: Κάτι άλλο, κυρία Καραμίτρου, ακούστε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και την ιατρική οδοντολογία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση των γιατρών. Η οποία συνείδηση των γιατρών, στην πλειοψηφία, για να μην πω εν ολοκληρία, με εξαιρέσεις, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες ελέγχου, χωρίς συνείδηση, δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Συγγνώμη, κύριε Ξαδάρτη, δηλαδή ο κόσμος εκεί έξω θα στηρίζεται στη συνείδηση του γιατρού. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος
2: δεν
0: συνόδευσε, και θέλω να μου πείτε, εάν εσείς υπήρχε περίπτωση να το κάνετε ποτέ αυτό, ξέρετε ότι δεν συνόδευσε ποτέ το Γιώργο Μαζωνάκη, που τον πήρανε νεκρό από το ιατρείο του, δεν τον συνόδευσε ποτέ με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι του είπανε οι εκαβίτες, δεν θα τον συνοδεύσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθετε μαζί μας, και τους είπαν όχι. Ξέρετε ότι δήλωσε στους εκαβίτες, ψάχνανε για απεινιδωτή και τους είπε έχω αλλά είναι χαλασμένος. Δήλωσε ότι είχε χαλασμένο απεινιδωτή στο ιατρείο του.
1: Ενώ διενεργείται τις ιατρικές πράξεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Καταλαβαίνετε, και πείτε μου σας παρακαλώ με το χέρι στην καρδιά, αν ένας γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και τον πίστευε όταν τον έδινε, θα τα έκανε όλα αυτά.
1: Τώρα τι, αυτά τα έκανα.
2: Κυρία Καραμήτρου, εγώ δεν σας είπα...
0: Ντροπής πράγματα δηλαδή.
2: Ακούστε, κυρία Καραμήτρου, ακούστε. Εγώ δεν σας είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ευσυνείδητη άσκηση ιατρικής. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι η κοινωνία αναγκαστικά πρέπει και μπορεί και βασίζεται, δεν γίνεται κι αλλιώς πουθενά στον κόσμο, στη συνειδητή άσκηση και τη σωστή άσκηση της ιατρικής, η οποία ασκείται από την πλειοψηφία των γιατρών. Ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ασυνειδησίας, υπάρχουν, σαφώς, και γι' αυτό και υπάρχουν και όργανα πειθαρχικά μεταξύ των γιατρών για τους γιατρούς και υπάρχει βεβαίως και ο νόμος της πολιτείας.
1: Να πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του, και να σας ρωτήσω, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την ίδια την επέμβαση, έτσι, για αυτή την ίδια τη θεραπεία, όπως θέλετε, την πλασμαφαίρεση. Πας σε ένα ιατρείο, τους λες γεια σας, ήρθα, μπάψε, βάζουν στο μηχάνημα, σου βάζουν τις βελόνες και αρχίζει, ή χρειάζεται μια προετοιμασία του ασθενούς, ένας έλεγχος του ασθενούς, και κατόπιν, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, πάλι μια διαδικασία συγκεκριμένη? Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρχε και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφουν στα δημόσια νοσοκομεία οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί.
0: Αφήστε που υπάρχει και η κατάθεση, συγγνώμη σας διακόπτω, που υπάρχει και η κατάθεση της κυρίας, η οποία λέει, εντάξει, του κλείσα το ραντεβού, ήρθε, τον έβαλα κάτω, του πέρασε το φλεβοκαθεκτήρα, λέει, στο ένα χέρι, μετά προσπάθησε στο επόμενο χέρι, δηλαδή περιγράφει μια διαδικασία, λες και υπογράφανε ένα συμβόλαιο.
1: Και εντελώς αντίθετη έτσι, από αυτή που, που περιγράφουν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.
0: Βέβαια, καμία
1: σχέση. Για να σας ακούσουμε.
3: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται στο πλαίσιο ειδικού ιατρείου. Ακόμα όμως και. Δηλαδή, ακόμα η πράξη αυτή καθ' αυτή απαγορευόταν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε όμως περίπτωση, οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος ανάλογα με την πράξη την οποία είναι να γίνει. Δηλαδή, στοχευμένα για να δούμε σε ποια είναι η οργανική κατάσταση του ασθενή. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο πρέπει να ονομαστεί. Το δεύτερο και σημαντικότερο, και το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ενημέρωση. Η συνειδητή ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τον γιατρό την περιγραφή της επέμβασης, τις επιπλοκές, το ποσοστό των επιπλοκών και φυσικά τη συχνότητα των επιπλοκών και τη βαρύτητά τους. Και μετά να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ενημερωμένη στην κατάσταση. Αυτά πρέπει να
0: προηγούνται σε κάθε. Α, λέει ότι δεν είχε ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λέει στην κατάθεση της.
3: Εγώ διάβασα ήδη ότι θεώρησε δεδομένο ότι στην κατάθεση του, αφού έφτασε στο ιατρείο να κάνει τη συγκεκριμένη
0: επέμβαση. Ναι, και δεν χρειάστηκε. Δεν του ζήτησε.
3: Η ιατρική πρακτική, το ιατρικό πρωτόκολλο και ο κώδικα της ιατρικής ιδεολογίας δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τέτοια συμπεριφορά από οποιοδήποτε συνάδελφο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Και, και είναι καταπληκτικά και πειθαρχικά διακόμενα, αν όχι ποινικά. Ναι.
1: Βέβαια, τώρα μείνω στην πρώτη της κατάθεση.
0: Τελείως άλλα.
1: Τον είδα χάλια, ήταν χάλια.
0: Τελείως άλλα.
1: Δεν μπορούσε να μιλήσει, μετά τα άλλαξε.
0: Είπε άλλη ώρα. Είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε ότι την ώρα που είχε βάλει τον πρώτο φλεβοκαθεκτήρα και ξαφνικά άρχισε να μην νιώθει καλά όταν πήγε να του βάλει το δεύτερο. Ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε άλλα.
3: Την εμπειρία μου πάνω στην δικογραφία.
0: Παρακαλώ, κύριε Ξαδάχτυλα.
1: Μια κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ. Ναι, ναι.
2: Αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε επιβαρύνουν.
0: Φυσικά. Μα γι' αυτό και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Ξαδάχτυλα.
2: Γιατί από επιστημονικής πλευράς επιβαρύνουν τις θέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι από τις αντιφάσεις.
0: Ναι.
2: Από την επιστημονική πραγματικότητα, αν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε είναι, έχουν αναφερθεί έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά προκύπτουν από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι, μέχρι στιγμής.
2: Αν έχουν υποθεί έτσι, η επιστημονική κρίση είναι επιβαρυντική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ο καθένας από την πλευρά του μας έδωσε τα φώτα του, έτσι για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Μια υπόθεση. Κοίταξε, Άδης, επειδή πριν το είπα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
3: Γεια
0: σας. Να είστε καλά.
1: Για κάποιο λόγο, αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν καταφέρει να πείσουν πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο, και κόσμο με πτυχία, και κόσμο γνωστό, και κόσμο επώνυμο, και πέρανε και πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
0: Να πω κάτι. Έτσι. Είχαν πείσει όμως και κόσμο απελπισμένο, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, αν μου επιτρέπεις.
0: Είχαν πείσει και κόσμο εκεί έξω απελπισμένο, ο οποίος σου λέει εντάξει, α, αυτός είναι γνωστός, είναι στο Κολωνάκι, πάει και
1: ακριβώς,
0: ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε.
1: Ακριβώς.
0: Ας μαζέψω κι εγώ τι έχω στις τσέπες μου, αφού πάει ο τάδε και ο τάδε και ο γνωστός, ας πάω κι εγώ τέλος πάντων.
1: Μήπως και σωθώ.
0: Μήπως και σωθώ.
1: Έτσι.
0: Ας κάνω κι αυτό, αφού κάνω όλα τα υπόλοιπα, άντε ας πάω κι εκεί να κάνω κι αυτό. Ε? Ωραία.
1: Και μάλιστα, θα έχουμε και μία μαρτυρία στην.
0: Και δεν μου λες κάτι, Γιώργο μου, για να κάνω μία ερώτηση.
1: Έλα.
0: Η πολιτεία πού ήτο? Γιατί ακούω τώρα, λέω, ότι θα πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη δράση των ιδιωτικών ιατρίων.
1: Ναι.
0: Πού ήτο?
1: Πάντα κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και συνήθως τα θαύματα κρατάνε και τρεις ημέρες στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί...
16: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
18: Είχα Protergia Student Plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις Protergia Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λουί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των ερχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας της Έρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Ο 40χρονος κρατούμενος επικαλέστηκε διαθεσία. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ενόπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠ και υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος μάλιστα έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου. Η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της Michael Polanski απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του Μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Σόφι. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραρίς που έχει περάσει για 5η φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γοριάδης.

0: πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα, ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωινό έτσι μας συντροφεύει σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε, κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
0: Ρεπορτάζ 7 η εκπομπή μας και είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ο Κώστας μας γράφει, ο κόσμος αρέσκεται στην μπουρδολογία και εκπαιδεύεται πολιτικά σε αυτή. Είναι εύκολη, πουλάει ελπίδα, δεν απαιτεί σκέψη. Η Τασούλα μας στέλνει την καλημέρα της από τις Σέρες. Καλημέρα Τασούλα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και στο Viber και στο site του Sky. Η Μαρία μας γράφει, στην πόρτα του ιατρίου υπήρχε πινακίδα νόμιμου ιατρίου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οπότε καλημέρα σας. Ο Αλέξανδρος, ο κόσμος εκεί έξω δεν αλλάζει, λέει, τις ταυτότητες του για να μην του αλλάξουν το DNA. Τι περιμένετε? Ο Πάνος, κάποτε παιδιά πρέπει να αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι κάθε άτομο τελικά έχει και μια ευθύνη για τις επιλογές του. Δεν γίνεται πάντα να έχουμε κηδεμόνα μαζί μας για να μας προστατεύει. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, αν ο κόσμος είναι μπιπ, λέει, τι θέλεις να κάνει το κράτος. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα. Ο Γρηγόρης λέει ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υπάρχουν και άλλα θέματα. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στην εκπομπή και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εγώ αν σχεδίαζα την απόδραση θα την έκανα καλύτερα, λέει. Μάλιστα. Η Άννα μας σε ρωτάει, Μίνα, τι είναι το fake που είπες νωρίτερα. Τώρα το είπαμε πολύ νωρίτερα, οπότε
1: ποιο.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια. Και πολλά πολλά καλημέρα μας λέει ο Μάνος, καλημέρα μας λέει ο Σωτήρης. Και ένα σωρό άλλα μηνύματα. Ο Τάκης γράφει στον υπολογιστή μου, όλα καλά, στο χαζοτηλέφωνο όμως, λέει, δεν φαίνεσαι στη φωτογραφία της εκπομπής. Και διαμαρτύρεται και ζητάει από το site του Sky να το διορθώσει, γιατί φαίνομαι εγώ, λέει, ολόκληρος και εσύ κάπου χαμένη.
1: Καλύτερα.
0: Φτιάξτε το, λέει.
1: Όχι.
0: Αλλά μετά λέει, στον υπολογιστή όλα καλά. Άμα θες να απολαμβάνεις Μίνα Καραμίτρου σε φωτογραφία, Τάκη μου, θα μπαίνεις από υπολογιστή μέχρι να φτιάξουμε και το τηλέφωνο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας, συνεχίστε να μας στέλνετε, τα διαβάζουμε όπως ξέρετε όλα, τα αξιοποιούμε όλα.
1: Λοιπόν, να ασχοληθούμε και λίγο με τα πολιτικά μας, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και οι διαστάσεις που έχει. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις.
0: Βεβαίως και έχουμε. Και νομίζω ότι έχει προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μίνα στην ΕΡΤ χθες και έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κοντά μας και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θα ακούσουμε και τις προτάσεις για το οικονομικό, για την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα είναι και η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη για, θα απαντήσει στους εκπροσώπους του τύπου για όλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει. Καλημέρα και στους δύο.
3: Καλημέρα.
1: Κύριε Σιμόπουλε, από εσάς θέλω να αρχίσω να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύετε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο 2 μήνες στην Ελλάδα? Ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη? Συμφωνείτε μαζί του άραγε?
4: Ξέρετε, έχουμε νομοθετήσει, παραδείγματος χάρη, το επίδομα ανεργίας να πέφτει στη μέση και να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου που πρέπει να δίνεται αν κάποιος βρει εργασία. Λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο που έχουμε νομοθετήσει είναι ότι αν κάποιος του έχει προταθεί 3 φορές μία δουλειά και δεν έχει πάει, να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται και κάποιες φορές δημόσια για το επίδομα ανεργίας και πώς θα προσπαθήσουμε το επίδομα ανεργίας να το κάνουμε επίδομα εργασίας. Μέσα σε αυτά είπε μια προσωπική του άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Πάντως το ότι πρέπει να πάμε λίγο να δούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επίδομα ανεργίας και να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, ναι, πρέπει να το δούμε. Και ταυτόχρονα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει επανακατάρτιση. Πρέπει οι άνεργοι να δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο θέλουν να απασχοληθούν. αυτές τις δύο που σας είπα παρεμβάσεις τις έχουμε νομοθετήσει, αλλά νομίζω ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμοστούν.
1: Με μπερδέψατε τώρα, λόγια, κύριε Σιμόπουλε. Άρα δηλαδή, ναι, σίγουρα να αλλάξει ο τρόπος που δίνεται για το διάστημα, για το διάστημα για το οποίο δίνεται.
4: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουμε νομοθετήσει, αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει την εφαρμογή που πρέπει να έχει, ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να σμπρώξουμε τον κόσμο να δουλεύει. Αυτό που σας λέω είναι χαρακτηριστικό.
1: Τι εννοείται να σπρώξετε?
0: Δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να δουλεύει και
1: δηλαδή
0: θέλει
1: θεωρείτε...
0: να είναι τα 400 ευρώ.
4: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες άνεργοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και το ξέρουμε όλοι, παίρνουν το επίδομα ανεργίας, βρίσκουν μια δουλειά για λίγο χρόνο, μετά με οποιοδήποτε τρόπο φεύγουν από τη δουλειά για να ξέρουν, για να ξαναπάρουν.
0: Πρέπει να δουλεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να το πάρει το επίδομα.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Σιμόπουλε, μισό λεπτό. Το επίδομα.
4: Ξανά, κυρία Καραμίτη, στόχος... για να γίνει σαφές, μη με διακόπτετε. Αυτό το οποίο λέω και συμβαίνει στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς, δηλαδή τους δίνει κίνητρα ώστε να σταματήσουν από την ανεργία. Ένα κίνητρο λοιπόν είναι αυτό το οποίο σας αναφέρω τώρα. Mm. Να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος, άρα αν βρεις δουλειά σε 2 μήνες, σε 3, να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος και βέβαια εφόσον έχεις βρει δουλειά να πληρώνεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος, ανεργίας. Αυτό λοιπόν μέσα στη συζήτηση αυτή είπε μια προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Που βέβαια διαφώνησε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με τη συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Έτσι, να ακούσουμε, σας παρακαλώ, αλλά, και την κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Ναι. Επιμένω ότι δεν πρέπει με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και το κύριο. Έχουμε νομοθετήσει. Πρέπει να δούμε αυτό το οποίο έχουμε νομοθετήσει, πώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται, από πότε εφαρμόζεται.
1: Ελάτε, κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Και να καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, την κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Από Θεσσαλονίκη βρίσκομαι πάνω ήδη εδώ και ουσιαστικά 2 μέρες στα πλαίσια κλιμακίων, γυρίζουμε σε όλη τη Μακεδονία. Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας και αλλαγή πολιτικής και απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Και αυτή η αλλαγή πορείας σίγουρα δεν μπορεί να είναι σε τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Καραμπετρού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως προσπάθησε να μαζέψει αυτά τα οποία δεν μαζεύονται εχθές ο κύριος Μαρινάκης. Άρα ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης μια ακραία αντικοινωνική θέση σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι απλά μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που γενικότερα αδιανόητο να ακούγεται κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο πιέζεται η ελληνική κοινωνία, αλλά θεωρώ
4: η ανεργία είναι
5: πραγματικά...
4: 100%, έτσι. Να το πούμε.
5: Ακούστε κάτι, κύριε Σιμόπουλε. Η ανεργία λέτε ότι έχει μειωθεί. Πολύ ωραία. Αυτό το οποίο όμως έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι μια νέα ουσιαστικά τάξη μη προνομιούχων. Είναι οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με το ποια
4: αυτό
5: είναι
4: τώρα δεν
5: η
4: έχει να κάνει
5: στην
4: επίδομα,
5: αγορά.
4: Κυρία,
5: άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς
4: είναι άλλο θέμα, θέλετε να το ανοίξουμε,
5: να αλλά είναι άλλο θέμα. Να παρουσιάσετε ότι εδώ πέρα ζούμε σε μια χώρα όπου όλα πάνε καλά, όμως η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν πάνε καλά μια σειρά από πράγματα. Δεν πάει καλά το θέμα της ακρίβειας, κύριε Σημόπουλε, το οποίο έχετε φανεί.
6: Τώρα να πάμε σε άλλο θέμα. Τώρα άλλο
5: δεν άλλο πάει καλά το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων.
1: Κύριε Σημόπουλε, να σας πω κάτι. Το θέμα της οικονομίας θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και είναι, ναι, και η αλήθεια είναι όταν έχει φτάσει...
6: Έχουμε
1: άλλη συζήτηση. Να πάμε. Με 110 το βαρέλ. Να πάμε.
6: Ωραία, να πάμε. Τότε φταίει ο Μητσοτάκης που το βαρέλι είναι 110, κύριε
1: Καλαμπάκη. Όχι, αλλά άμα έχει πάει 110 το βαρέλι και θα πάει 210 η βενζίνη, καταλαβαίνετε. Κύριε Σημόπουλε, ακούστε με λίγο κι εσείς. Αν έχει πάει 110 το βαρέλι και πάει 210 η βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει εσείς θα γίνουν αιτμό.
6: Υπάρχουν και άλλα μέτρα γιατί η οικονομία.
1: Αν έχει, πείτε μας ποια μέτρα.
6: Επειδή έχουμε έσοδα, θα υπάρχουν και άλλα μέτρα και για το ενεργειακό και για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Αν συνεχίσει μία εβδομάδα, 10-15 μέρες, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα μέτρα.
1: Δηλαδή.
6: Δεν ξέρω ποια μέτρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας το έχει εξαγγείλει. Ότι αν είναι σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς θα γίνει επέμβαση, θα γίνει επιδότηση. Το έχει πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασάκου.
5: Βρισκόμαστε σε συνθήκες που και λόγω των εξωτερικών εξωγενών παραγόντων, λόγω όλου αυτού το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ και πιέζει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά και βεβαίως τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από μία εβδομάδα στη ΔΕΘ, επί της ουσίας δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό το οποίο να στοχεύει συγκεκριμένα στο μείζον θέμα της καθημερινότητας των Ελλήνων που είναι η ακρίβεια. Ακούσαμε κάτι και δεν το καταλάβαμε.
6: Αύξηση εισοδήματος είναι όλα αυτά.
0: Για να κοπούλω μια τελεία παρακαλώ για να απαντήσει και ο κ.
5: Σημόπουλος. Για την αιμονή σας, η αιμονή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον όσον αφορά, όσο διαρκεί η κρίση. Όσο διαρκεί η κρίση, δεν μπορεί να μην υπάρξει μια στόχευση, ένα στοχευμένο μέτρο όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη το πετρέλαιο.
0: Κύριε Σημόπουλε, ερώτηση από ακροατή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα τα απαντήσω όλα μαζί.
6: Τα 15 λεπτά είναι επιδότηση στην Αγγλία. Μπορεί να πούμε να είναι 20-25, αλλά επιδότηση στην Αγγλία είναι τα 15 λεπτά. Απλώς δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιαννακοπούλου για τη μείωση σε κάποια βασικά είδη είναι 10-20 ευρώ το μήνα. Ναι, σημαντικά. Μα μέσα από τις φοροαπαλλαγές που έχει δώσει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι περισσότερο από 20-30 ευρώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση αντίθεση με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ, μα σας είπα.
5: Μια πολιτική μείωση, εφαρμόζεται τα τελευταία 7 χρόνια.
6: Που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα.
5: Και
6: μάλιστα δεν υπάρχει και ένας δείκτης, τον οποίο δεν αναφέρεστε, που είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέτε μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, που λέγεται δείκτης ευημερίας, γιατί περιλαμβάνει και τις μεταβιβάσεις από το κράτος. Αν το κράτος με επιδόματα με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζει και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, προφανώς πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Κύριε Γρηγοριάδη,
0: ναι, σας παρακαλώ μια ερώτηση για το θέμα που ρωτήσαμε, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού έχει πάει τώρα το θέμα. Απλώς έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 1 λεπτό εσείς, 1 λεπτό η κυρία Γιαννακοπούλου. Ρωτάει ο Γιάννης, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Σημόπουλος, ποιος θέλει να είναι άνεργος στις μέρες μας, έχει βρεθεί ποτέ στο Ταμείο Ανεργίας, ότι καταβάλλεται, καθίστε να σας το διαβάσω και θα πείτε, εγώ
6: παρακαλώ,
0: ότι καταβάλλεται 1,5 μήνα αργότερα από την αίτηση, το γνωρίζει, ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ότι η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα και ότι το ποσό που παίρνει ο άνεργος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τα γνωρίζει, τι έχει να απαντήσει. Αν θέλετε, απαντήστε σε ένα λεπτό για να κλείσουμε.
6: Να απαντήσω ότι όταν η ανεργία είναι 5%, βέβαια τώρα είναι 7%, ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία. Οφείλεται στην κινητικότητα. Πρέπει να έχουμε το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο. Και το επίδομα ανεργίας, όπως σας είπα, επειδή έχουμε θεσμοθετήσει κάτι που πολύ φοβάμαι ακόμη δεν έχει καθολική αποδοχή, πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. να επιδοτούμε τον άλλον, Άλιστα. να παίρνει ένα μέρος από το επίδομα, αλλά να δουλεύει, να υπάρχει επανακατάσταση.
0: Κατανοητός.
6: Και επίσης, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους λένε έχουμε αυτή τη δουλειά από τη ΔΥΠΑ, δεν πηγαίνουν, υπάρχουν, το ξέρω. Μιλάω με τα στελέχη της ΔΥΠΑ. Αν το κάνουν τρεις φορές, αν το κάνουν τρεις φορές, να κόβεται το επίδομα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Το επίδομα πρέπει να είναι επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας.
0: Κατανοητός. Κυρία Γιαννακοπούλου, μια κουβέντα και από εσάς για να κλείσουμε, παρακαλώ.
5: Αρκετά έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ αδιανόητη οποιαδήποτε κουβέντα και οποιοδήποτε σχεδιασμό υπάρχει στο κεφάλι τους, όπως φάνηκε μέσα από τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Λοιπόν, παντελώς λοιπόν αδιανόητο το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
6: Νομίζω
5: ότι αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να συνεχίσει.
6: Κύριε Γρηγοριάδη, όταν η ενεργία είναι στο 7% δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, είχαμε 20 λεπτά να αναπτύξουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα, κυρία Καραμίτρου.
1: Βεβαίως και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το E-Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο φως. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση.
2: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Σάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, μουστάκας.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλο. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σιγιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 12.30 το βράδυ χθες όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κορίτσα στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε χθες βράδυ ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 8 και 37 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και για την πολιτική συζήτηση που είχαμε. Θα τα διαβάσουμε στο τέλος της εκπομπής, αν προλάβουμε, διότι έχουμε πολλές εξελίξεις, κυρία Καραμίτρου, Μίνα μου, και στα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, έχει ενοχλήσει τους Τούρκους, λες και δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε στην ελληνική επικράτεια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και γράφουν τώρα χαρακτηριστικά, μας στέλνει ο Μανώλης ο Κωστίδης, ναι, ναι, από την Τουρκία ενημέρωση.
1: Το έχω μπροστά μου, Γιώργο. Ωραία, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει προεκλογικό σόου στο Καστελόρισο των 500 κατοίκων. Το νησί είναι ορατό διοφθαλμού. Η Ελλάδα υποστηρίζει πως το νησί των 12.000 των 12.000 τετραγωνικών μέτρων έχει την ίδια επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες μαζί με τα άλλα νησιά. Πω,
0: και λέει, και επίσης λένε, ήρθε να μπει στη μύτη μας ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, έτσι. Έχουμε καλέσει Μινά τον Γιώργο τον Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και μια σειρά από τουρκικές παραβιάσεις και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι.
1: Καλημέρα σας, αρχηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Καλά, ήταν επόμενο νομίζω, αρχηγέ, ότι οι Τούρκοι θα αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει τίποτα που να το αφήνουν να πέφτει κάτω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι πηγαίνουν σιγά σιγά έτσι σε μια κλιμάκωση. Το θέμα είναι μέχρι πού θα το φτάσουν.
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μιλάμε πλέον για μια κλιμάκωση η οποία σιγά σιγά, όπως είπατε, προχωράει και με παραβιάσεις και με παραβάσεις και ρητορικές. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, δύο φορές μίλησε εναντίον της Ελλάδος τις τελευταίες μέρες. Την τελευταία μάλιστα ότι αυτό που και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριζο, επ' ευκαιρία βεβαίως και της απελευθέρωσης του νησιού που γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι αν καθίσουμε στο Κάστ είναι μια πόλη που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή από το Καστελόριζο τη βλέπεις απέναντι το Κάστ πόλη αυτή, και φωνάξουμε θα μας ακούσουν. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα νησάκια αυτά στην Τουρκία που είναι, και ότι επειδή είναι κοντά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να έχουμε πάνω είτε στρατό εφόσον απειλούνται, αλλά είτε να τα επισκέπτεται οποιοδήποτε θεσμικός παράγοντας. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά, είναι κοντά σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς όμως έχουμε έναν κακό γείτονα και αυτά τα πράγματα πλέον, όπως βλέπετε, μετά και από την περίοδο, ας το πούμε, των ήρεμων νερών και των... Και γενικότερα αυτή μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με την διακήρυξη φιλίας από το Δεκέμβριο του 2023, αρχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε, διότι πλέον η Τουρκία συνεχίζει τη στρατηγική της, η οποία ουσιαστικά αποσκοπεί στη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντως, αρχηγέ, μήνυμα προς την Τουρκία ήταν και η επίσκεψη του Μητσοτάκη, ξεκάθαρα.
2: Δεν το συζητάω, και όχι μόνο αυτό και η συνάντηση τριμερής που έγινε στην Αίγυπτο, ασφαλώς και αυτό που πήγε στη Γαλλία, διότι συζητήθηκαν και αυτά. Δηλαδή γενικότερα γίνονται κάποιες κινήσεις. Ξέρετε, δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία στο να κάνουμε στρατηγικά κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ουσιαστικά πάντα έβλεπαν ότι προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε αυτά τα οποία αυτοί κάνανε. Ενώ τώρα κάνουμε εμείς πρωτοβουλίες, προχωράμε εμείς μπροστά, γιατί όλα αυτά που είπα προηγουμένως είναι πρωτοβουλίες.
0: Εννοείται σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι, με τις συμφωνίες και με τις που κλείνει η ελληνική κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, κάτι τώρα, επειδή το συζητούσαμε και με τη Μίνα τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα οι Τούρκοι απ' την άλλη βλέπουν και θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς, με
2: λοιπόν,
0: την εμπειρία που έχετε? Γιατί το λένε αυτό δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απειλή η οποία εκπέμπεται προς την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως μας είχαν συνηθίσει να κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι για αυτό θέλουν να επιτύχουν, θέλουν δηλαδή να απειλήσουν για θερμό επεισόδιο, έτσι ώστε να μαζευτούμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς σε αυτό τι βγάζουμε μπροστά, βγάζουμε το διεθνές δίκαιο, βγάζουμε την ετοιμότητά μας στο πεδίο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και την αποφασιστικότητά μας, διότι πιστεύω ότι αυτά θα παίξουν έναν αναστατικό ρόλο στην απόφαση της Τουρκίας να βγει για θερμό επεισόδιο. Βεβαίως, ποτέ δεν ξέρεις, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν πλέον βρισκόμαστε με τέτοια κατάσταση, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο, και συγκρούονται εκείνη την ώρα κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που λέγονται είτε ακτοφυλακή, είτε λιμενικό, είτε πολεμικό ναυτικό, είτε αεροπορία, μπορεί να γίνει και το λάθος, το επεισόδιο που λέμε, το οποίο να κλιμακώσει την κατάσταση. Αυτό πλέον, εδώ που έχει φτάσει η Τουρκία, δεν λέω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πλέον να εξελιχθεί και σε κάτι τέτοιο.
1: Άρα μετρούν τις αντιδράσεις μας μέχρι που θα το φτάσουμε κι εμείς.
2: Ακριβώς, όπως μετρούν όχι τις αντιδράσεις μας, αλλά μετρούνε να δούνε εάν αλλάξαμε με τα δεδομένα τα προηγούμενα που είχαν, που γνωρίζαν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η Κάσος, αν θυμάστε την πρώτη Κάσο, λέω.
1: Πολύ καλά θυμόμαστε. Ότι, μαζέψαμε και φύγαμε.
2: Τα μαζέψαμε και φύγαμε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι, και από ό,τι ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη προχθές πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν μιλάω για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που το λέει πάντα και το διατυμπανίζει, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτά όλα προσπαθούν να τα μετρήσουν, να δούνε, είναι έτσι, άρα λοιπόν ουσιαστικά μας τεστάρουν, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντως αυτή τη φορά ναι, είναι ξεκάθαρο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είναι αλλιώς. Έχουν βγει και οι Γάλλοι. Είναι αλλιώς, λέει η Ελλάδα.
2: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο μη παρέκκλημα, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πλέον είναι θέμα και εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει, διαφορετικά. Το να συνεχίσουμε να κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί συνέχεια από τη μια ήττα στην άλλη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει και το βλέπουμε. Τουλάχιστον σε ρητορική το ακούμε από παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά. Πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο. Παρόλο που λέγανε για την Αίγυπτο ότι πλησιάζει την Τουρκία, ότι θα. Βλέπετε, κάνουμε άσκηση με τη Μέδουσα, μεγάλη άσκηση κάθε χρόνο που την κάνουμε με την Αίγυπτο. Την κάνουμε και τώρα. Πήγαμε στη Γαλλία. Δηλαδή, υπάρχουν κινήσεις οι οποίες έχουν ευνηδιάσει τον Τούρκο.
1: Πάντως, αν είναι έτσι, κάτι τελευταίο, Αρχηγέ, αν είναι έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει επί του πεδίου, στο επόμενο διάστημα, να αρχίσουμε να βλέπουμε και εξελίξεις, ενώ να αναπτύσσονται κάποιες δυνάμεις στο Αιγαίο, να αρχίζουμε να βγάζουμε κάποια πλοία μας.
0: Κοίτα, βέβαια, διπλωματία πάντα να έχεις την ισχύ, να έχεις την ισχύ. Αλλά να λύνεις τα ζητήματα με διπλωματικό τρόπο είναι νομίζω η καλύτερη λύση.
1: Διότι ναι, άλλο αυτό.
0: Άλλο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για τη.
0: Συνέπειες.
1: Άλλο αυτό, Γιώργο. Εγώ λέω για τη φάση που θα αποφασίσουμε και θα πούμε ότι στη στάδια του μηνός ξεκινάμε την πόντιση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πολύ νωρίτερα θα πρέπει να αρχίσουμε στις θάλασσές μας, ας πούμε, Αρχηγέ, να αναπτύσσουμε κάποιες δυνάμεις, έτσι δεν είναι.
2: Υπάρχει και η συνειδητοποίηση όλου αυτού του πράγματος, υπάρχει επιτήρηση παντού αυτή τη στιγμή. Έχουν ανανεωθεί και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής με τα νέα δεδομένα τα οποία μας έχουν έρθει, δηλαδή με την απειλή έτσι όπως την παρουσιάζουν τώρα οι Τούρκοι. Το να βγάλουμε σκληρά σκάφη, δηλαδή πολεμικό ναυτικό έξω, είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι ότι εμείς ξεκινάμε αυτό που πρέπει να ξεκινάμε, βγάζουμε την ΟΤΑ κανονικά όπως προβλέπεται. Μιλάμε τώρα προφανώς για το καλό δύο και για τις έρευνες που πρέπει να γίνουν επιστημονικές με τους Γάλλους μαζί. Βγάζουμε την ΟΤΑ. Βγάζουμε το λιμενικό το οποίο πρέπει να είναι εκεί κοντά για να την ελέγχει και από εκεί και μετά. Βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εκ των προτέρων εσύ να πας και να παρατάξεις όπως κάναν τότε οι Τούρκοι πέντε φρεγάτες στην Κάσο. Βεβαίως, αν δούμε τους Τούρκους να βγάζουν πέντε φρεγάτες, εκεί πρέπει να βγάλουμε και εμείς πέντε φρεγάτες.
1: Έξι,
2: διότι διαφορετικά θα φανεί πάλι ότι κάνουμε πίσω και δεν πρέπει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα επιτελεία γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και έχουν κάποιο σχεδιασμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι που εδώ στον Sky μας κάνει πάντα εξαιρετικά χαρούμενους και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε μέλη αυτών των πρωτοβουλειών του Sky. Μιλάω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και σήμερα μήνα μου μία από τις πρώτες δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή σεζόν εντός εισαγωγικών που άνοιξε τον Σεπτέμβριο είναι η συλλογή σχολικών ειδών τα οποία στη συνέχεια θα δοθούν σε πολύτεκνες οικογένειες. Και έχω τη χαρά και την τιμή να σου ανακοινώσω ότι έχουμε για πρώτη φορά φέτος μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα, Γιώργο?
4: Έχουμε πολλά σημεία να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για πολύτεκνες οικογένειες. Θα είμαστε λοιπόν, σα τα λέω και αναλυτικά. Θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, εκεί λοιπόν που είναι και μπροστά στην εκκλησία. Θα μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και με το μετρό. Επίσης θα είμαστε στο Μαρούσι, ακριβώς κάτω από τον σταθμό του ηλεκτρικού. Εκεί λοιπόν στο Μαρούσι θα συγκεντρωθούμε. Επίσης στον Πειραιά θα είμαστε στην πλατεία Κόραη, στο Δημαρχείο. Μπορείτε να πάρετε επίσης και το μετρό που θα φτάσετε στο τερματικό σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου και ακριβώς μπροστά σας θα δείτε το χώρο που θα έχουμε διαμορφώσει για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα σχολικά είδη στον Πειραιά. Και επίσης στο Περιστέρι θα είμαστε στην πλατεία Περιστερίου, πάλι μετρό στάση Περιστέρι, δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο θα συγκεντρωθούμε. Και επίσης θα είμαστε και στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, εκεί σε ένα χώρο πίσω από την κεντρική εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία μας, ελάτε κοντά μας και φέρτε μας γραφική ύλη. Χρειαζόμαστε τσάντες, καστετίνες, πραγματικά για μια πολύτεκνη οικογένεια, δηλαδή μια οικογένεια με 3, 4 και παραπάνω παιδιά, τα σχολικά είδη είναι ένας μισθός. Άρα λοιπόν και βοηθούμε. Βάλε. Ακριβώς και βάλε. Άρα λοιπόν όσο μπορούμε σε πολύ καλή κατάσταση όλα όσα θα φέρουμε και θα τα αφήσουμε για τις πολύτεκνες οικογένειες όλων αυτών των περιοχών θα τα χρειαστούν τα παιδιά που είναι πολύ βασικό ούτως ώστε να ξεκινήσουν και το σχολείο γιατί ήδη κάναμε εχθές αγιασμό. Άρα λοιπόν από μεθαύριο Δευτέρα μπαίνουμε σιγά σιγά στα μαθήματα ούτως ώστε σε αυτές τις πολύτερικνες οικογένειες να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα για το σχολείο τους. Επαναλαμβάνω, σε καλή κατάσταση, γραφική ύλη...
0: Και αν μπορούμε και καινούρια, Γιώργο, και αν μπορούμε και καινούρια.
4: Εγώ
1: να αυτό, σας πω αυτό έλεγα και εγώ, ρε παιδί, με αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
4: Ξέρετε τι κάνω εγώ, μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο, παίρνω 5 τετράδια, αυτά τα μπλε τα αγαπημένα μου, ή κάποια τετράδια με 3 και 4 θέματα... και τα προσφέρω επί τόπου. Δηλαδή,
0: και ξέρεις τι γίνεται. Ότι επειδή τυχαίνει και είμαι πολύτεκνος και με πήραν και από τις Ενώσεις Πολυτέκνων για αυτή την πρωτοβουλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτά τα παίρνει η Συνομοσπονδία των Πολυτέκνων της Ελλάδος και συνέχεια τα μοιράζει σε οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή δεν τα παίρνει όποιος να είναι. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη για αυτά τα 10 ευρώ που θα δώσει ο καθένας από εμάς, τα 15, τα 20 ευρώ. Έτσι, είναι σημαντικό.
4: Για παράδειγμα στο Μαρούσι θα είναι Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βορείου Προαστίων δηλαδή γενικότερα εκεί. Επίσης στην Αγία Παρασκευή η Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών. Στο Περιστέρι θα είναι ο Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου, μια πολύ καλή οργάνωση εκεί που έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά μέλη. Στον Πειραιά θα είναι η Πανπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων και στη Γλυφάδα θα είναι η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ενώσεις πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά, είπαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας μισθός να δοθούν, να ξοδέψουν αυτές οι οικογένειες για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με σωστά προϊόντα, δηλαδή μην φέρετε τώρα καμιά κασετίνα ξεθουριασμένη, σκισμένη και
0: όχι,
4: αυτά.
0: Άμα να κάνεις...
1: δεν όχι ρε παιδιά, λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.
4: Πετάξτε τη στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή φέρτε μας κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο, για τα παιδιά αυτά να ξεκινήσουν.
0: Να τα κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Και χαρούμενα και να ξεκινήσουν σωστά τη σχολική του χρονιά.
1: Και δεν χρειάζεται να είναι πολλά αυτά που θα πάτε. Ας είναι ένα. Ας είναι μία μικρή κασετίνα. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά.
4: Πέντε μαρκαδόρι. Πέντε μαρκαδόρι. Δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, τετράδια, ταμπλέ. Αν μπορείτε να βρείτε κάποια τετράδια ιδιαίτερα για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, τα σπιράλ με πολλά θέματα. Υπάρχουν γομολάστικες.
1: Ξύστρες,
4: όλα αυτά χρειάζονται.
0: Να σου πω πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσουμε και μια κουβέντα για τη μεγάλη συναυλία. Είμαστε έτοιμοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή
4: μαρμάρα. Τη Δευτέρα, παιδιά, θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία όπως κάθε χρόνο. Εκεί θα μας βρείτε όλους, ούτως ώστε να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά χρήματα μπορούμε για τα δεντράκια μας, να πάρουμε καινούργια δέντρα, να δεντροφυτεύσουμε καινούργιες περιοχές και να κάνουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και φέτος αναδασώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες και με τα αρμόδια δασαρχεία, ούτως ώστε να βρούμε καινούργιους χώρους και να έρθετε κοντά μας να μας βοηθήσετε. Επίσης φροντίζουμε και τα δέντρα που έχουμε ήδη φυτέψει σε παλιότερες αναδασώσεις και συνεχίσουμε μια προσπάθεια.
0: Τον αγώνα μας. Τον αγώνα
4: που
0: μας.
4: Την έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Σπανολιό. Και βέβαια όλοι εμείς στην ομάδα αυτή προσπαθούμε για το καλύτερο για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, για όλους αυτούς τους τομείς που πραγματικά.
0: Μάνος Λοΐζος, έτσι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με φανταστικούς καλλιτέχνες.
4: Και εξαιρετικά τραγούδια. Εντάξει. Θα περάσετε όμορφα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ασέβη μου.
1: Δεκτά.
0: Κυρία Καραμίτρου, νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα.
1: Να πούμε ότι θα είμαστε σε λίγο στον αέρα του Sky.
0: Στις 9:40.
1: Να πούμε ότι έχουμε πολύ, πολύ αποκλειστικό ρεπορτάζ.
0: Πολύ.
1: Να
0: πραγματικά.
1: Πούμε ότι έχουμε καλεσμένους που έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε 9:40 στην τηλεόραση του Sky να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή που θα είναι επίσης καλύτερη.
1: Τι ωραία.
0: Τα λέμε σε 9:40.
1: Καλημέρα.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τι απόσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεπάρισαμε, Θράκων.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη, η

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Σάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Παιδάκια τους, φύγαμε κύριε Σπανέ, σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Σπανός, την έχει σφυρίξει εδώ και καιρό, εγώ δεν την έχω ακούσει την λήξη. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, κυρίες και κύριοι, και στη συνέχεια οι διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
0: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Μιλάνο.
17: Ζάγκρεπ.
16: Βρυξέλλες.

0: πρωινό Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και όλη την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση την εβδομάδα που μας πέρασε. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος μόνος εδώ στο στούντιο, καθώς η Κορίνα Γεωργίου απουσιάζει. Σήμερα απέναντι μου Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας και ξεδιπλώνοντας τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, εννοείται ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή. Ένα αποτέλεσμα το οποίο χαρακτηρίστηκε πολιτικό σεισμός που προκαλεί τεκτονικές αλλαγές, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου του καγκελαρίου, του Μέρτς, ο οποίος κατέγραψε αυτή την βαθύτατη δυσαρέσκεια για το κόμμα του και για τον ευρύτερα για τον συνασπισμό της Γερμανίας. Κατεγράφει λοιπόν αυτή η δυσαρέσκεια, και μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, για περιοχές όπου υπάρχει και γενικότερα και έντονη η αποστροφή όσον αφορά τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας. Και το ερώτημα είναι, και τώρα τι πρόκειται να συμβεί, αν τελικά θα μπορέσει η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, με αυτή την ατζέντα που έχει, η οποία είναι ανοιχτά αντιμεταναστευτική και ανοιχτά φιλορωσική, αν θα μπορέσει να σχηματίσει έναν τοπικό συνασπισμό στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, έτσι ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά μένει να φανούν. Αυτό πάντως το οποίο αποτυπώθηκε και καταγράφηκε είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός που επικρατεί, διότι μιλάμε για έναν σχηματισμό ο οποίος τάσεται ανοιχτά κατά της συμμετοχής της Γερμανίας, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα, μιλάμε για τη Γερμανία, και ανοιχτά τάσεται κατά της συμμετοχής της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο διακύβευμα που προκύπτει αν και σε ποιο βαθμό τέτοια αποτελέσματα όπως της Αξονίας Anhalt θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλα κρατήδια και εν τέλει σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και εδώ βεβαίως είναι που και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ότι έχει προκύψει από τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων, πολιτικός αναλυτής στην Good Affairs. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρής.
0: Πώς είδατε το αποτέλεσμα εσείς που παρακολουθείτε στενά τα πράγματα, και διάβαζα και ένα δικό σας σημείωμα, ήταν πριν από ένα χρόνο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι υπάρχει μια Γερμανία η οποία ναι μεν είναι ενοποιημένη από το 1989, αλλά παραμένει βαθιά διχασμένη το 2026 με την AfD να καταγράφει συντριπτικά ποσοστά στα ανατολικά της χώρας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, όλες οι εκλογικές διαδικασίες, όπως και οι δημοσκοπήσεις, όταν ακούμε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής, είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λένε. Ξεχνάμε όμως ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής, είτε μιλάμε για δημοσκοπήσεις, είτε μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία, είναι συνέχεια ενός βίντεο. Και το βίντεο καταγραφής της ανόδου των δυνάμεων δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων ήταν συνεχώς ανωδικό και υπέρ τους. Ξεκινήσαμε, να το πούμε λίγο πιο σύντομα, να παίρνουμε κόσμο κυρίως από τις λαϊκές γειτονιές που κάποτε στηρίζαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να παίρνουν αυτόν τον κόσμο, το είδαμε και στη χώρα μας αυτό άλλωστε, σε πιο μικρά ποσοστά, και μετά αφότου τελείωσαν με αυτή την αφέμαξη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ξεκινήσαν να παίρνουν και κόσμο ο οποίος οριζόταν ως νοικοκυρέος, ως μικρομεσαίος, από τα κόμματα κυρίως τα φιλελεύθερα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είδαμε την κανονικοποίηση των κομμάτων δεξιότερα των φιλελευθέρων. Με τη διαφορά, και εδώ είναι το επικίνδυνο, γιατί αν απλά αυτή η μετακίνηση γινόταν σε κάποια άλλα πιο συντηρητικά κόμματα, πιο πατριωτικά, πιο φιλοεθνικά όσον αφορά τις μη ενωμένες Ευρώπης, κάπου θα ήταν και μια πολιτική τάση η οποία θα ήταν και κατανοητή και εντός δημοκρατικών πλαισίων. Το πρόβλημα είναι όταν ριζοσπαστικά ακροδεξιά κόμματα έρχονται και εγκολπώνουν κάποια κομμάτια της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς πολιτικά, και ταυτόχρονα παίρνουν κοινωνικά οριζόντια και από το σοσιαλιστικά, από τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και από τα κόμματα του ευρύτερου φιλελευθέρου κέντρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική, η οποία συνεχώς ανεβαίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία. Στην Ιταλία πιέζεται τη Μελόνια από τα δεξιά της. Δηλαδή θα το λέγαμε πριν από 10 χρόνια και θα ήταν, εκεί θα ήταν σοκ. Και θέλω να καταλήξω ότι μόνο σοκ δεν είναι. Είναι μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων που απλά ο κόσμος, ο οποίος κυρίως από τα κόμματα δεν έκανε τίποτα να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι και απλά το δέχεται αταπιστικά. Πιθανά, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση στην οποία εγώ προφανώς δεν συμμερίζομαι, ότι αν κάποτε κυβερνήσουν κάπου αυτά τα κόμματα, ο κόσμος θα στραφεί εναντίον τους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ή τα ίδια δεν θα ακολουθήσουν επακριβώς τις θέσεις τις οποίες τώρα ευαγγελίζονται. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε και στο παράδειγμα της Μελόνη, αντιστοίχως ακούγαμε προβληματισμό για την Ιταλία της Μελόνη, ότι έρχεται η ακροδεξιά και ούτω καθεξής, αλλά είδαμε μία Μελόνη στην εξουσία, η οποία θα έλεγα ότι είναι καθόλου ασυμβατή και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιταλίας.
1: Με τη διαφορά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι είναι τελείως διαφορετικό το συνολικό πακέτο της Μελόνη, ακόμα και ως προφίλ, ήτανε στον ευρύτερο λαϊκό δεξιό όρο, λαϊκίστικο, που έρεπε και σε κάποια λόγια στην ευρύτερη ακροδεξιά, και τελείως διαφορετικό το AfD. Το AfD στη βάση του είναι ένα ακραία δεξιό κόμμα, το οποίο κατάφερε να αγκαλιάσει κομμάτια της λαϊκής δεξιάς. Είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το ζήτημα ότι οι πολίτες πηγαίνουν σε πιο συντηρητικά κόμματα από μόνο του δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν σε αυτόν τον χώρο, στον ευρύτερο υπερστηρητικό χώρο, κυριαρχούν όχι κόμματα της λαϊκής δεξιάς, που αν πηγαίνει λαϊκιστική, ο καθένας μπορεί να το εκφράσει με όποιο πρόσημο θέλει, ανάλογα με την ιδεολογική του προέλευση, αλλά σίγουρα δεν είναι ακροδεξιά. Και το AfD δεν ανήκει στην ευρυτερική δεξιά, ανήκει σαφώς στην ακροδεξιά.
0: Ναι, και είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε στην Bundestag και τον διαξήφισμό που είχε ο Φρίντριχ Μέρτς με την Άλις Βάιντελ, την συμπρόεδρο του AfD, που ουσιαστικά από τη μία έλεγε η Βάιντελ ότι ο μαυροκόκκινος συνασπισμός CDU και SPD τελείωσε, στη Σαξονία άχαλτη πολίτες δεν σας τιμώρησαν απλώς, κονιορτοποίησαν το κόμμα σας, είπε η Βάιντελ, για να της απαντήσει ο καγκελάριος, δεν έχετε την απόλυτη πλειοψηφία και δεν πρόκειται να την αποκτήσετε στη Γερμανία, είστε και παραμένετε, κυρία Βάιντελ, μια καταστροφική δύναμη, πλην όμως η ίδια η Βάιντελ επανήλθε λέγοντας μεταξύ άλλων, απλά το λέω αυτό για να καταλάβουμε και το επίπεδο στο οποίο πλέον έχει περάσει η αντιπαράθεση. Στη Γερμανία λοιπόν, είπε η Βάιντελ, ζουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εντός εισαγωγικών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, πρέπει να απελαθούν. Εδώ βρισκόμαστε.
1: Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος θα είναι ο χαμηλότερος, βάζουμε σε εισαγωγικά, μεγάλος συνασπισμός, δηλαδή μόλις 329, είναι ένα ιστορικό χαμηλό τέτοιου σχήματος, και αντίστοιχα, μιλάμε για όλη την Γερμανία αυτή τη στιγμή προφανώς, και αντίστοιχα το AfD και μόνο ότι μπορεί να συνομιλήσει με κάποιο άλλο κόμμα, ανεξάρτητα τελικά θα γίνει στην κυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο, που είναι το BSV, που είναι ένα λαϊκίστικο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο προέρχεται επικεφαλίστα από την αριστερά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για άλλες κοινωνικές συμμαχίες.
0: Και εδώ θα έβλεπε,
1: τα ζητήματα,
0: θα έβλεπε και κάποιος,
1: ο διαχωρισμός,
0: κύριε Τράπαλη,
1: είναι Ενωμένη Ευρώπη ή όχι Ενωμένη Ευρώπη.
0: Ναι, θα έβλεπε κάποιος, κύριε Τράπαλη, και τα δύο άκρα να συναντώνται, έτσι δεν είναι?
1: Μα αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε μόνο με όρους άκρων, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι το Λίνκε, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, το εναπομείνω Λίνκε. Είναι το πρόσημο όσον αφορά τα εθνικά κράτη, το είπαμε και πριν λίγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κόμματα τα οποία ξεπερνάνε τις ιδεολογικές τους αντιθέσεις, όταν τίθεται το ζήτημα, πέραν της ποιοι έρχονται και τα ψηφίζουν, έρχεται το ζήτημα αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενωμένη Ευρώπη ή δεν θέλουμε ενωμένη Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών από εδώ και πέρα, δηλαδή σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Το κρατήδιο αυτό έδειξε ουσιαστικά μια μικρογραφία τι έρχεται, προφανώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, με την αναλογία του συγκεκριμένου κρατηδίου. Δηλαδή δεν θα δούμε αυτό το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στη Βαβαρία, να το θέσουμε έτσι, είναι τελείως διαφορετική η εκλογική δυναμική των κομμάτων εκεί.
0: Μάλιστα, πάντως, επειδή μιλάμε για εκλογές, να το υπενθυμίσουμε αυτό ότι το 2027 θα είναι εκλογικό έτος και για τη Γαλλία και για την Ισπανία και για την Ιταλία, εννοείται και για τη χώρα μας. Έτσι, να το βάλουμε και αυτό στα συμφραζόμενο.
1: Τέσσερις χώρες ακριβώς. Τέσσερις χώρες με Μεσογείου, κατά βάση.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Τράπαλη, θα ήθελα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί είδα και την ανάρτηση Τραμπ, επειδή το μέτωπο ανοίγει πλέον και μάλιστα προκαλεί και νέα κρίση στις σχέσεις Βερολίνου και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ μεταξύ άλλων έγραψε: «Επιτέλους κουρά».
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνά.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στριχαμένη σου ζωή.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στα κριτικά φυλάκια της Ρο και της Στρογγύλης, ενώ η παρουσία του στην περιοχή προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Νέα στοιχεία, αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία αποκαλύπτει ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά αναρτήθηκαν και ανακτήθηκαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ στο μικροσκόπιο της δεν μπαίνουν και τα οικονομικά του. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται να πνίνουμε στα πολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε παρουσιάζει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ανθρωποκυνηγητός στις Σέρες μετά την οργανωμένη απόδραση Βαρυπινίτη κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο. Τέσσερις ένοπλοι που έφεραν διακριτικά τη ΣΟΠΚΕ αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και διέφυγαν. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία για την προέλαση των Χούθη στην παραλία της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την επίθεση στον αγωγό East West, οι αρχές προχώρησαν στον προληπτικό κλεισιμό του, ενώ το Ριάτ προειδοποιεί με αντίπεινα. Δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες και φέτος όλοι μαζί μπορούμε. Σχολικά είδη για τη νέα χρονιά συγκεντρώθηκαν σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά και Περιστέρη, με δεκάδες πολίτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Τα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική του Super League απόψε στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη. Στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά πέταξε ο Μαντουέλ Καραλής, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Για πέμπτη φορά μέσα στο 2026 ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 10. Και να κλείσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως τα στραμποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα, με την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Η έρευνα συνεχίζεται και καθημερινά έρχονται στο φως νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, τα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν πλέον από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο ιατρείο έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τα ανακτήσουν και όπως λέει και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, πρόκειται για ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Είναι και άλλα όμως, τα οποία θα συζητήσουμε και με την αστυνομική μας συντάκτρια την Κάτια Νιάκαρη, αλλά και με την Άννα Κανδύλη, το δικαστικό ρεπορτάζ και στην ανάλυση την οποία θα μας, μέσω της οποίας θα μας κάνει και θα καταλάβουμε εμείς πολλά. Θέλω να κρατήσω όμως και θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Μίνα Καραμέτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη. Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή είναι ένα έμεσο αποδεικτικό ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του ασθενούς, αφού δεν είχε κάποια άλλη παθολογία, λέει χαρακτηριστικά, αλλά να τον ακούσουμε.
2: Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από την νεκρόψη νεκροτομή. Θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Η Υπάρχουν πολλά στοιχεία, υπάρχουν πολλά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε και πώς ελεγχόταν το συγκεκριμένο ιατρείο. Η Πολυτίμη Λεωνάρδου ήταν επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον πρόσφατο έλεγχο παρουσία των αρχών. Είχε όμως ελέγξει το ίδιο ιατρείο και το 2025 και όπως αποκαλύπτει τότε, ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε είδε ούτε γνώριζε ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και σήμερα δηλώνει ευθέως ότι οι γιατροί παραπλάνησαν την Επιτροπή.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και από τον νομικό του σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα, δηλώνοντας ότι έχει προσθεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Πήγαμε λοιπόν σε δεύτερο έλεγχο το 25 και δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε κάποιο προσάρτημα.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι επιτρέπεται να γίνεται μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ποιος ελέγχει τις νέες θεραπείες και κυρίως ποιος έχει δικαίωμα να τις εφαρμόζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα με ανάρτησή του προαναγγέλει νέα νομοθετική παρέμβαση για τις λεγόμενες θεραπείες longevity. Συγγνώμη, τι είναι η longevity. Αν θα το δείτε με διάφορο, θα σα το πούνε τι είναι αυτό. Αντιγύρανση θεραπείες, να το πω πάρα πολύ καλά. Longevity. Όπως σημείωσε, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και ΕΚΠΑ μαζί όλοι θα μαζευτούν να φτιάξουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο ίδιο θέμα, όχι για τις διαφημίσεις, αλλά για το τι γίνεται στην αγορά, τοποθετήθηκε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, απορρίπτοντας την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι νέες θεραπείες χρειάζονται σαφέστερο πλαίσιο.
3: Δεν χαρακτηρίζεται η χώρα μας ως ανεξέλεγκτη. Αυτό που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι καινούργιες θεραπείες οι οποίες βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν κάνει μπότοξ ή αλουρονικό οξύ, μη γιατρός, είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι σαν να σας χειρουργεί κάποιος υδραυλικός. Γιατί είναι τελείως, όχι απλώς παράνομο, είναι κακοκαιρματική πράξη και αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.
0: Αυτό είναι το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης. Θα δούμε το αστυνομικό στη συνέχεια. Πάμε όμως στο νομικό. Οι δύο γιατροί διώκονται αυτή τη στιγμή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Τι υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη τώρα? Αναβάθμιση, αυτό ζητά. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λικούδης, επικαλείται ως κρίσιμο στοιχείο τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κυρίως τους χρόνους που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί.
4: Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 14 το μεσημέρι, όχι όπως ψευδώς αναφέρουν οι κατηγορούμενοι στις 4, και έχει μια διάρκεια λειτουργίας 42 λεπτά. Μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου, μάλλον χάνει τις αισθήσεις του.
0: Και εδώ ακριβώς μπαίνει το κρίσιμο νομικό ερώτημα. Μπορούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα να οδηγήσουν σε αυτή την βαρύτερη κατηγορία? Τι θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης? Άννα Κανδύλη λοιπόν μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Άλλη μια δύσκολη υπόθεση. Δύο γιατροί φέρονται, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, απολογούνται τη Δευτέρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Βοήθησε μας να καταλάβουμε τι θα πρέπει να προκύψει από τη δικογραφία, να αλλάξει το κατηγορητήριο. Ποια είναι τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή νομικά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, να το πούμε και έτσι?
5: Κοίταξε, Χριστίνα, είναι πολύ σημαντικό να βγουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις. Επειδή από την ιατροδικαστική είχαμε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Λες τις τοξικολογικές τώρα.
5: Ιστολογικές και τοξικολογικές. Υπήρχαν κάποια ίχνη ισχυμικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα όργανα δεν είχαν κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποια ίχνη τα οποία βεβαίως θα πρέπει να δουν από πού, πώς. Γι' αυτό έχει ζητηθεί και η χρονολόγηση. Και θα δείξουν και οι ιστολογικές και, όπως είπαμε, και οι τοξικολογικές που αναφέρονται. Δηλαδή και από εκεί θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι τα ψηφιακά στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εμάς στο Sky το πρωί στην τηλεόραση, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα ψηφιακά στοιχεία που τέλος πάντων ερευνούνται και προσπάθησαν να διαγράψουν. Γιατί είναι και σημαντικό το γεγονός ότι επί 42 λεπτά γινόταν η διαδικασία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Κάτι το οποίο δεν το είχαν πει οι γιατροί. Η κατηγορούμενη είχε πει ότι λίγο μετά τις 4 και την ώρα που πήγα να του βάλω το φλεβοκαθαρτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμα. Η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες και με τις υπόλοιπες εξετάσεις και με τα ψηφιακά, δηλαδή ό,τι βρεθεί, ό,τι τέλος πάντων επεξεργαστεί η αστυνομία, πιστεύω ότι αυτά θα καθορίσουν εν πωλής και το αν μπορεί να έχουμε μετατροπή της κατηγορίας επί το βαρύτερο που ζητάει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το μια μισή ώρα από τη στιγμή που φαίνεται ότι το μηχάνημα σταματάει στις 14.55, αν θυμάμαι καλά, 14.54 και το ΕΚΑΒ έρχεται στις 4.30. Mm-hmm. Δηλαδή μια μισή ώρα τι γινότανε. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Κάτια Νιάκαρη, φέρεται να οι δύο γιατροί ή όποιοι ήταν στο ίδιο σημείο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έψαχναν αυτό πραγματικά, Άννα, αν τελικά αποδειχθεί.
5: Μας ένα τριχιάζει το AI, θα πεις Χριστίνα.
0: Ναι. Ναι, Άννα.
5: Και, ναι,
0: δηλαδή, να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές αν έχεις την καλοσύνη σε τι αναφερόμαστε τώρα και οι δύο.
5: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, την ώρα που γίνεται όλο αυτό, δηλαδή που φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει χάσει τις αισθήσεις του, κάποιος αναζητά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πληροφορίες μέσω AI για την αναζωγό, δηλαδή για την επαναφορά.
0: Δηλαδή, να σας το πούμε πάρα πολύ, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει στο ChatGPT. Πώς να κάνει κάρπα.
5: Είναι, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Αν ισχύουν όλα αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή αναφέρουμε τα στοιχεία ρεπορτάζ.
5: Γιατί η πλευρά των κατηγορουμένων λέει ότι και κάρπα επιχειρήθηκε να γίνει, και αδρεναλίνη, και καλέσαμε και το ΕΚΑΒ και όλα. Τώρα, αυτά νομίζω ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ γρήγορη η επέμβαση της αστυνομίας και πολύ γρήγορα τα εγκληματολογικά πήραν στοιχεία στα χέρια τους, νομίζω ότι αυτά θα απαντηθούν και θα απαντηθούν σύντομα. Ναι. Πολλά από αυτά.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και θα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να ακούσουμε μαζί μια καταγγελία. Εδώ μίλησε στον Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10η τηλεοπτική εκπομπή των παιδιών Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μητέρα της, ακούστε τι είπε.
7: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
0: Λοιπόν, καταγγέλουσα. Μας είπε και το δικαστικό μέρος της υπόθεσης η Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τις έρευνες της αστυνομίας. Τι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί. Και θα δούμε όλα αυτά με την Κάτια Νιάκαρη. Μας έλεγε νωρίτερα, Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα, η Άννα, ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά στοιχεία τα οποία έχουν ανακτήσει οι αρχές. Αν μπορείς να μας πεις λοιπόν, τι στοιχεία είναι αυτά, τι άλλα ευρήματα υπάρχουν, πού στρέφονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες αστυνομίας.
8: Καταρχάς, καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι κρίσιμο το γεγονός ότι εντοπίστηκε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλόταν στην εν λόγω ιατρική πράξη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε σβηστεί και το ραντεβού το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα μεταξύ μία το μεσημέρι και τρεις, το οποίο, όπως είπε η γιατρός στην αρχική της κατάθεση πριν συλληφθεί, ήταν μάλλον κάτι το οποίο δεν το ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ήταν προγραμματισμένο για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στις 4. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερο σημαντικό το στοιχείο, Χριστίνα, και εδώ αν μου επιτρέπεις να πω ότι μας έπεσαν και τα μαλλιά όταν το πληροφορηθήκαμε.
0: Είναι ανατριχιαστικά όλα. Ναι, είναι ανατριχιαστικά όλα.
8: Είναι ότι έψαχναν το AI επί της ουσίας να βρουν πώς μπορούν να επαναφέρουν κάποιον που έχει πάθει ανακοπή. Ξαναλέω ότι μιλάμε για γιατρούς. Ανεξαρτήτως αν τελικά ήταν ή όχι, είχε την ειδικότητα του γυναικολόγου, όπως δήλωνε και με τον ιατρικό σύλλογο που ανέφερε ότι τελικά δεν ήταν
0: δεν
8: αυτή την ιδιότητα. Ναι, σωστά. Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για γιατρούς. Έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχει υποστεί ανακοπή. Και εδώ είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, γιατί ανοίγοντας το μηχάνημα διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε για 42 λεπτά. Έχει κάνει δηλώσει και ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει μεσολαβή ένα διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη στιγμή που δίνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι σταματάει, μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται το ΕΛΚΑ, το ΕΚΑΒ, στις 4 και 23 ενημερώνονται οι διασώστες για να μεταβούν στο σημείο. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα για τις καταθέσεις που ήταν σημαντικές και έπαιξαν ρόλο
0: μαζί
8: με αυτά τα στοιχεία. Σωστά. Αντικαίει η γιατρός, η κατηγορούμενη γιατρός είπε την κατάθεση της αναλύω πριν συλληφθεί, γιατί αφού του την ελήφθη ετήρησε μαζί με το σύζυγό της το δικαίωμα της σιωπής του αστυνομικού, δεν απολογήθηκε. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή στο ιατρείο και τον παρέλαβε το ΕΚΑΦ να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΕΕΠΗ, στο οποίο και εφημέρευε. Έρχεται η διασώστρια λοιπόν και λέει ότι όταν φτάσαμε ήταν χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό, παρουσίαζε μυδρίαση. Ο απεινιδωτής που το βάλαμε έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ότι ο ρυθμός καρδιάς του ήταν μη απεινιδώσιμος. Παράλληλα, η γιατρός είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της, στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά, έκανε χρήση απεινιδωτή. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είπε ο γιατρός ότι έχουν απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργούσε. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν τελικά τον απεινιδωτή μέσα στη θήκη. Και αυτό έχει μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια για να γίνει έρευνα. Επίσης, του χορήγησε αδρεναλίνη. Η γιατρός είχε πει ότι συνολικά του χορήγησαν 5 ml. Ο σύζυγός της, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ βάσει της κατάθεσης της διασώστρια, είπε ότι του έχω χορηγήσει ένα ml αδρεναλίνης μπροστά τους, που έκανε ακόμα μία ένεση όπου είπε ότι ήταν αδρεναλίνης. Σημαντικότατες ήταν και η καταθέση και το βιντεοειστικό υλικό, Χριστίνα, για την ώρα άστιξης τελικά του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι, και εδώ έχουμε και άλλον ένα μάρτυρα εδώ.
8: 2/5 φτάνει στο ιατρείο. Ο γιατρός έχει καταγραφεί 1:59 μέχρι 3/4 περίπου να είναι σε καφέ της περιοχής. Εδώ είναι σημαντικό, γιατί λίγα λεπτά αργότερα ο δικηγόρος λέει ότι σταματάει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, άρα ενδεχομένως να τηλεφωνούν οι κατηγορούμενοι γιατρός στο σύζυγό του, να του λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και να πηγαίνει εκεί. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλες οι εργαζόμενες έδωσαν διαφορετική ώρα, η νοσηλεύτρια, οι δύο γραμματείς που έχουν στο ιατρείο, διαφορετική ώρα από αυτή που είχε δώσει η γιατρός. Η γιατρός είπε ότι έφτασε 4 ώρα, οι εργαζόμενες λέγανε, μία μόνο είπε ότι έφτασε 2 με 2,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα, όλες οι άλλες λέγανε μεταξύ 3 και 3,5.
0: Υπάρχει και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον εκλειπώντα ή αυτό δεν ισχύει?
8: Ναι, είχε προηγηθεί ένα ραντεβού στις 8 του μήνα. Εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο ιατρείο με το αυτοκίνητό του. Την επίμαχη ημέρα που έχασε και τη ζωή του, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήγε με ταξί στο σημείο. Και οι αστυνομικοί τον έχουν εντοπίσει τον οδηγό του ταξί. Κατάφεραν να τακτοποιήσουν το όχημα με τον οδηγό. Και είναι κρίσιμη και η δική του κατάσταση σχετικά με την κατάσταση που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ακριβώς τη ώρα τελικά τον άφησε στο ιατρείο.
0: Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαφώς και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
9: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.
0: Και αυτή η επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, είναι σε μια περίοδο, συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι αισθητά τους τόνους. Επισκέφθηκε σήμερα τη Ρόκα τη Στρογγύλου Πρωθυπουργός, βρέθηκε στα ακριτικά φυλάκια, συνομίλησε με τα στελέχη των οπλών δυνάμεων που πυρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά από ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπεται μαζί τα δύο κρητικά νησιά και γίνεται λίγες ημέρες, αν και ήταν προγραμματισμένη όπως λέει και η ελληνική πλευρά, αλλά γίνεται λίγες ημέρες μετά τις νέες αναφορές Ερντογάν κατά της χώρας μας, στην χώρα μας που θυμάστε τώρα τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες είχαμε την εντονότερη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε 9 τουρκικά μαχητικά, 4 οπλισμένα να προχωρούν σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις στον αέριο χώρο, σημειώθηκαν και εμπλοκές. Σε όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν βρισκόμαστε και θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Υποθέσεων και Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων εδώ στο Sky. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει στην Άγκυρα, γιατί ανεβάζει τόσο τους τόνους απέναντι στη χώρα μας?
10: Ο πρώτος λόγος είναι, Χριστίνα, γιατί ενοχλείται σφόδρα από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και μάλιστα σε αυτή τη διμερή σύμπραξη προστίθεται και η Κύπρος. Η Τουρκία βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, σε πολεμική κατάσταση, τέλος πάντων σε πολεμική ρητορική, αλλά πάντως την διακατέχεται από μια εχθροπάθεια για το Ισραήλ και βέβαια ανάλογα είναι τα αισθήματα και στην πλευρά των Ισραηλινών. Με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παραπάνω συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ, ειδικότερα δε στον αμυντικό τομέα, ακόμα πιο ειδικά θα έλεγα με την εγκατάσταση σε λίγους μήνες από σήμερα Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές ακτές, οπωσδήποτε προκαλεί πονοκεφάλους, ναι, για να μην πω εφιάλτες στην τουρκική πλευρά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο Ερντογάν, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει εδώ και 1,5 χρόνο με τον Τραμπ, αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, ακριβώς λόγω του ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές. Η Τουρκία έχει λόγο και ρόλο σε πάρα πολλά θέματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και ο ίδιος συνομιλεί με τον πρόεδρο Τραμπ, άρα με αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις απευθείας. Και ο τρίτος λόγος βέβαια έχει να κάνει και με τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Ελλάδας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και με το θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα και με την εμπλοκή και συμμετοχή της Ευρωνοτίου της Κρήτης σε μια περιοχή μέρος οποίας τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Αυτοί νομίζω είναι οι τρεις κυρίως λόγοι, υπάρχουν βέβαια και άλλοι με μικρότερη σημασία, για τους οποίους βλέπουμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι υπάρχει μια αυξανόμενη από πλευράς Τουρκίας παραβατικότητα σε σχέση με τους εθέρες, εκεί που είχαμε συνηθίσει δηλαδή εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία να είναι αρκετά ήσυχη.
0: Ναι, γιατί η μία πλευρά είναι η ρητορική, που γίνεται και η εσωτερική κατανάλωση ενδεχομένως, μας το έχεις πει πολλές φορές, και σε εκλογές θα ήθελε να πάει. Υπάρχουν ψήθυροι κιόλας για προώρες, μπορεί να βγει ξανά, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές μαζί. Αλλά θέλω να πάμε σε αυτές τις παραβιάσεις, μια και το ανέφερες κι εσύ, οι οποίες ίσως να είναι ακόμα πιο ανησυχητικές από την ρητορική. Γιατί μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ήρεμα νερά, τα έξω τελευταίο καιρό είχαμε ξεχάσει τα ήρεμα νερά, είχαμε όμως λεκτικά κάποια πράγματα και πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ακούστηκαν στρατιωτική κλιμάκωση λέξεις πόλεμος, και τώρα έχουμε και αυτή την επιστροφή των μαχητικών και των εμπλοκών στο Αιγαίο. Τι σημαίνει, είναι μια ελεγχόμενη κλιμάκωση πίεσης, υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θεωρείς ότι ελοχεύει μιας έντασης στο πεδίο, ίσως δεν ξέρω τώρα τι κλίμακας ή ποιας μορφής?
10: Για να λέμε το στραβό το δίκαιο, Χριστίνα, δεν έχουμε ακούσει πολεμικές ιαχές από πλευράς Ερντογάν ή Υπουργού Άμυνας ή Υπουργού Εξωτερικών. Τις ακούμε περισσότερο από συναδέλφους δικούς μου και δικούς σου, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί και να μην τα επηρεάζουν καθόλου. Ναι. Ορισμένοι ιδέες εκ των οποίων μπορώ να σου πω βεβαιωμένα ότι είναι περιθωριακά στοιχεία ακόμα και στην τουρκική δημόσια συζήτηση. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες εξελίξεις εκ των πραγμάτων θα φέρουν τις δύο χώρες σε μία πίεση, ίσως και ένταση. Και αναφέρουν βέβαια στο καλώδιο, το GSI, όπου θα πρέπει να κινήσουν εκ νέου οι βυθιομετρικές έρευνες. Μιλάμε για το καλώδιο που συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και του Μπαλίν, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει γίνει περίπου το 60% των βυθιομετρικών ερευνών στα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Κύπρου. Δεν έχει γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, μιλάμε για το σημείο μεταξύ Καστελορίζου, ουσιαστικά Κρήτης και Κύπρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι καθόλου μικρό. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν οι έρευνες από εδώ και πέρα. Εκεί η Τουρκία έχει τις δικές της διεκδικήσεις και αξιώσεις και απαιτεί να δώσει η ίδια την άδειά της σε όποια εταιρεία πρόκειται να εμπλακεί, η οποία προκειμένου, όπως ξέρουμε, το πλειοψηφικό πακέτο της Κονοπαρχίας πλέον το έχει μερεντιέν η Γαλλική. Εκεί θα υπάρξει σίγουρα ένα τζατζάρισμα. Τώρα, διπλωματικό οπωσδήποτε. Αν θα το δούμε και αυτό επί του πεδίου, εφόσον δεν προκύψει συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο να προκύψει συνεννόηση, τότε θα δούμε τους Τούρκους είτε να παρενοχλούν, είτε να παρεμποδίζουν τις έρευνες. Αν τις παρενοχλήσουν, δηλαδή βρίσκονται σε μια απόσταση ασφαλείας και απλά και μόνο λένε εδώ είναι τουρκική η φαλοτρεπίδα και ούτω καθεξής, έχει καλώς. Αν επιχειρήσουν να τις παρεμποδίσουν όμως, νομίζω ότι εκεί η κατάσταση δεν θα ξεφύγει, αλλά οπωσδήποτε θα περάσουμε σε μια σοβαρή κλιμάκωση.
0: Θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Κωνσταντίνε, θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο, θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία σου, γιατί έχουμε εξελίξεις βλέποντας προς τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε επιθέσεις εκεί και μάλιστα στον αγωγό Ανατολής Δύσης, όπως τον ξέρουμε πια και τον αποκαλούμε. Δώσ' μου σε παρακαλώ λίγο χρόνο και επιστρέφω να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό το χτύπημα.
10: Βεβαίως.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Τι απόσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
18: Και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
20: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: πακέτη έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Ακούτε πάντα κεντρικό μαγαζίνο. Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ του Sky επί των διεθνών θεμάτων. Είπαμε της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τι σημαίνει, τι συμβολίζει, πόσο αυτό ενδεχομένως να ενοχλεί την Τουρκία και τις τελευταίες πιέσεις που ασκεί και η Τουρκία στη χώρα μας. Θέλω όμως, Κωνσταντίνε, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο σημείο που έχουμε πίεση πολύ έντονη, Σαουδική Αραβία, μετά την επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Το Ριάντ έκλεισε προληπτικά τον αγωγό. Είναι, να θυμίσουμε, η βασική εναλλακτική δίωδος για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου όταν υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε τους Χούθη, στην ουσία έχουμε προέλαση, και έχουμε απειλές γενικότερα στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Να μας εξηγήσεις λίγο τη σημασία αυτού του χτυπήματος, γιατί ο συγκεκριμένος αγωγός είναι τόσο κρίσιμος για τη Σαουδική Αραβία και για μας, υποθέτω, είναι επίσης χρήσιμος, έτσι?
2: Έχει δίκιο, Χριστίνα. Ο αγωγός ο συγκεκριμένος είναι κρίσιμος και χρήσιμος για το γεγονός ότι, για τον λόγο μάλλον, ότι έδινε τη δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία από τη στιγμή που το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τέλος πάντων να τα ανοιγοκλίνει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν είχε τη δυνατότητα περίπου το 4 έως και 5% της παγκόσμιας κατανάλωσης, προσέξτε, της παγκόσμιας κατανάλωσης, να το καλύπτει μέσω αυτού του αγωγού. Να το καλύπτει παρακάμπτοντας δηλαδή το στενό του Ορμούς. Θυμίζω ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνούσε μέσα από το Ορμούς, άρα σχεδόν το 1 τέταρτο αυτού κατάφερε η Σαουδική Αραβία με έναν αγωγό ο οποίος προϋπήρχε και ο οποίος λειτουργούσε σε μικρές χωρητικότητες να παρακάνει το στενό του Ορμούς και να τροφοδοτεί τον υπόλοιπο πλανήτη. Όμως είχαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει εδώ πέρα παρασκήνιο διότι η ενέργεια προήλθε από το Ιράκ. Η κυβέρνηση του Ιράκ προφανώς δήλωσε μη υπεύθυνη για όλο αυτό, διότι δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Το πιθανότερο είναι ότι κρύβονται σιητικές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από το Ιράν, οι οποίες δρούν στο Ιράκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να πω σχεδόν μια 20ετία από την Αμερικανική επέμβαση του 2003 και έπειτα. Επομένως, έχουμε το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι οι Σαουδάραβες είπαν πως θα αντιδράσουν έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, όχι απαραίτητος στις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, γιατί δέχτηκαν ότι η Ιρακινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα επιληθεί. Τώρα, πόσο εμπιστοσύνη κανείς μπορεί να έχει στην Ιρακινή κυβέρνηση ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την θέλησή της, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Αλλά πάντως να πω ότι οι Σαουδάραβες, σήμερα με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, ζήτησαν από τους Αμερικανούς να πάνε σε μια κοινή επιχείρηση εναντίον των Χούθη, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Οι Χούθη πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παραλίων ακτών της Ιεμένης, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό, διότι η έτερη αρτηρία θαλάσσια μετά το στενό του Ορμούς, επίσης σημαντική, καθότι μέσω αυτής μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου, που είναι αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα, σήμερα ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
1: Άρα, τελευταία ερώτηση. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος αυτού του χτυπήματος? Να πληγεί η ίδια η Σαουδική Αραβία ή να αυξηθεί το κόστος και ανασφάλεια στην ενεργειακή αγορά, ώστε η πίεση να μεταφερθεί στη Δύση?
2: Η αντίθεση και η λογική του Ιράν

0: συμφωνία αυτή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, όπως το λέγαμε από την αρχή, αμυντική, που δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα τύπο άρθρο 5 αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Και για να κλείσω, να πω ότι προφανώς όταν οι τιμές του πετρελαίου έχουν χτυπήσει ιστορικά υψηλά των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, καταλαβαίνουμε ότι ο βαθύτερος στόχος είναι να πληγεί η παγκόσμια οικονομία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, να επαναλάβω, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ στον Sky. Αυτή ήταν η γεωπολιτική διάσταση. Υπάρχει όμως και η άμεση οικονομική, καθώς κάθε νέα απειλή στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου μεταφράζεται σε πίεση στις διεθνείς τιμές. Η τσέπη μας, λοιπόν, είμαστε τώρα. Να δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Κωνσταντίνο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Η εικόνα τώρα που είναι οι τιμές, τιμές του πετρελαίου και τι μέσα έχει συμβεί στην τελευταία εβδομάδα, γιατί βλέπουμε μία, ξέρω εγώ, άνοδος, μετά μικρή έτσι περιορισμός αυτής και μετά ξανά.
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα παιχνίδι που σχετίζεται με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για νίκη ή για το τέλος του πολέμου. Κάποια στιγμή άρχισαν να το προεξοφλούν οι αγορές, αλλά αυτό πάει και έρχεται και τελικά αυτό το τέλος δεν έρχεται, και κάπου οι αγορές έχουν καταλήξει ότι αποτιμούν τον κίνδυνο κάπου στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι στο Brent, παρόλο που πρέπει να πω ότι στο τέλος της εβδομάδας είδαμε μια επιπλέον άνοδο από τις 9 του μηνός. Από τις 9 Σεπτεμβρίου είδαμε να σπάει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Έφτασε δύο μέρες μετά, στις 11 του μηνός, εχθές, στις 109 κάποια στιγμή, για να πέσει και αυτή τη στιγμή να είναι στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η διατήρηση της τιμής, που οφείλεται στις επιθέσεις των Χούθη σε κάποιους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό, ο οποίος είναι η μοναδική λύση που οδηγεί από τα σημεία που γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην ανατολή της Σαουδικής Χερσονήσου προς τη Δύση, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των στενών του ορμού. Αυτός όμως είναι ένας αγωγός που βγάζει μέχρι 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Είναι το ανώτερό του και το έφτασε κιόλας αυτό το ανώτερο όριο. Μάλιστα. Κλείνει τώρα. Όλα αυτά οδηγούν και σε αύξηση αυτή που σας ανέφερα, η οποία είναι 4,3% από τις 9 του μηνός μέχρι σήμερα, και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και στο ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται πιο πολύ απ' όλα, από τις 8 Σεπτεμβρίου, πριν από 4 ημέρες, το ντίζελ ήταν στα 2,32, τώρα είναι στα 2,36. Αυτή είναι μια άνοδος του 1,5%, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά μέσα σε δύο μέρες 1,5% είναι τεράστιο άλμα. Την ίδια στιγμή και η αμόλυβδη που είχε αύξηση είχε 0,9%, άρα βλέπουμε ότι η αμόλυβδη συγκρατείται, ενώ το ντίζελ, που επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, που επηρεάζεται από εισαγωγές, που επηρεάζεται από την παραγωγή της Ρωσίας, έχει πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες έρχονται μέσα και αυτομάτως επηρεάζονται. Μεταφορικά επηρεάζονται, παραγωγή, επηρεάζονται βιομηχανίες, όλα αυτά τα οποία καταλήγουν να έρχονται και στο πιάτο μας.
1: Στη δική μας την τσέπη και στο δικό μας το πιάτο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και στη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε μετά τη χθεσινή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ακριβώς τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Λοιπόν, Άτζη Κούκη μαζί μας, να δούμε μαζί σου, Άτζη. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Σωστά, σωστά. Η αντίδραση όμως ήταν έντονη και δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση. Καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την άποψη του Παύλου Μαρινάκη, αυτό που υποστήριξε δηλαδή ότι πρόκειται για μια προσωπική του άποψη και όχι μια κυβερνητική λογική, υποστηρίζουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία μίλησαν σήμερα και έκαναν δηλώσεις σε διάφορα πολιτικά πάνελ. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση εξαπολύει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας τη κρυφή ατζέντα. Είδαμε τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε και τον κύριο Μπαλατσούκα και άλλα στελέχη της Ελλάς να μιλούν για μια κρυφή

0: Βέβαια, και όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι θα μονοπολίσει το επόμενο χρονικό διάστημα και εν ώψη και όλων των εισαγγελιών της ΔΕΘ.
1: Ναι. Είναι πραγματικά ένας καταιγισμός των τελευταίων ώρων που έχουμε και δηλώσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατζή, πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να κλείσουν τη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Νίκος Μιλαπίδης, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε για τη διάρκεια ούτε για το χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας.
2: Το επίδομα εργασίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής του επιδόματος ανεργίας ούτε ως προς τη διάρκεια. Είναι η προσωπική του άποψη και στηρίχθηκε στα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία πέφτει.
1: Επισήμως λοιπόν από την πλευρά, αν θέλετε, της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου σε ακόμα υψηλότερους τόνους, η αντίδραση της. Πάμε στο Πασόκ, μάλλον. Πάμε πρώτα στο Πασόκ, που μιλάει για κρυφή ατζέντα, μας τα είπε και η Ατζή Κούκη νωρίτερα, της κυβέρνησης και θέτει το ερώτημα. Ο κύριος Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει συζήτηση για δραστικό περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος.
3: Να λέει η κυβέρνηση να έχουμε το επίδομα λιγότερη διάρκεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα.
1: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σε υψηλότερους τόνους η αντίδραση της Ελλάδος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Γιώργος Μπαλατσούκας, υποστηρίζει ότι η δήλωση Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία και κάνει λόγο για προαναγγελία κυβερνητικού σχεδίου σε βάρος των πιο αδύναμων.
4: Ο κ. Μαρινάκης, για να μην φοβόμαστε τις λέξεις, έρχεται ως λαγός να αποκαλύψει ποιο είναι το σχέδιο Β της κυβέρνησης, που είναι η επίθεση στους αδύναμους.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μέρος αυτής της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Θα μείνουμε όμως στα πολιτικά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση και στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει από το βήμα του Ιωάννης Βελίδης το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε? Που θα δώσει το βάρος και ποιο, αν θες, είναι και το πολιτικό του μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
5: Καλησπέρα, Χριστίνα. Έπρεπε να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για περίπου μια μισή ώρα περιηγήθηκε σε περίπτερα της ΔΕΘ, συνομίλησε έτσι με τον κόσμο της αγοράς και υπήρχε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο στιγμιότυπο που θα ήθελα να σου περιγράψω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε ένα περίπτερο που τον παρόκρισαν να παίξει πινκ-πονκ. Και ενώ εμείς όλοι τον παρακολουθούσαμε, άλλαξε ξαφνικά τη ρακέτα, πήρε την πράσινη ρακέτα και τότε κέρδισε το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνεις. Μόλις πήρα, μας είπε την πράσινη ρακέτα, τελείωσε και το παιχνίδι. Τώρα.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Είναι ένα κρίσιμο ρώσιμο για το Πασόκ. Αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλήσει για τη σημερινή πραγματικότητα των ανισοτήτων, όπως θα πει, και να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Βεβαίως θα υπερτονίσει και θα υπογραμμίσει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνησιμότητα και μάλιστα θα μας παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμο και στα έτοιμα για τα σκαριά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τα παρουσιάσει τους πρώτους 6 μήνες που θα είναι στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Σήμερα, Χριστίνα, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στο Βελίδιο. Και συνδέοντας τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί μοντέλο Κρήτης και να δούμε σήμερα στο Βελίδιο δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Σου μιλώ για τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που είναι πιθανό να δούμε το βράδυ. Καταλαβαίνεις ότι από τη συνέντευξη που τους δούμε, αυτό θα σημάνει ότι λίγες μέρες μετά το πιο πιθανό θα είναι να δούμε την προσχώρησή τους. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια. Είχε και ένα τετ-α-τετ με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχε κάποιες χαλαρές τιμές. Αν θες να κλείσουμε με αυτό, έκανε μια εκλογική πρόβλεψη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό είχε ενδιαφέρον.
5: Μέσα σε όλα. Γιατί φυσικά έδεξε και μπαράζ ερωτημάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, για την κυβέρνηση, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, μας είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, ότι όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
5: Άρα περιμένει.
1: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
5: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Μια πρώτη εικόνα πάντως, μια και το ανέφερε η Δέσποινα, είναι τι είπε, τι δήλωσε και πώς θα κινηθεί στην ομιλία του. Αυτά που ίδιος δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή, στην επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ.
7: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μένουν εδώ τα Ελληνόπουλα. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Πάμε τώρα στην απόδραση. Πάμε σε αστυνομικές ειδήσεις. Απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο των Σερών. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη. Είναι πάλι αυτό που λέμε, δυστυχώς, Μιχάλη, η έκφραση, ξέρεις, κινηματογραφική απόδραση.
8: Καλησπέρα, Χριστίνα. Σκληρός ποινικός, ηλικία 41 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια συνεργών του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές στην Ιγρήτα στο νοσοκομείο του Σερών. Ο δραπέτης, λοιπόν, που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με στόχο έναν άντρα έξω από καντίνα στην Πηλαία το Σεπτέμβριο του 2024, προφασίστηκε ασθένεια και δύο εξωτερικοί φυλακές τον μετέφεραν στο νοσοκομείο στις 11.30 χθες το βράδυ. Μόλις έφτασε στο σημείο, η κλούβα των αστυνομικών εμφανίστηκαν δύο άτομα, η εμφάνιση των οποίων παρέπε μέσα σε αστυνομικούς της Όπκη. Είχαν μάλιστα και δύο οχήματα πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει ένα αστυνομικό φάρο. Μόλις οι φύλακες άνοιξαν την πόρτα της κλούβας, οι δράστες τους ακινητοποίησαν υπό την απειλή Καλάφνικοφ, απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, ενώ αφαίρεσαν και ένα πιστόλι από τους φύλακες. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρακαρισμένο ένα από τα οχήματα των δραστών σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, μέσα στο οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως εντοπίστηκε Καλάφνικοφ και σφαίρες. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο ένα άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εκτιμάται πως εμπλέκεται στην απόδραση. Σχετικά με το ποιόν του δραπέτη, να πούμε πως είχε απασχολήσει εκτός της για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και για κατοχή βαρύ οπλισμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Τεζάρης, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συγκλονιστική, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, για να μην υπερβάλλω. Θα κλείσουμε κάτι ωραίο. Θα κλείσουμε με τη σημερινή δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των πολυτεχνών οικογένειων. Μαζέψαμε σχολικά είδη, δώρα για να κάνει από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι εδώ και είναι μπροστά μας μόνο 2 μέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, δώρα μου. Καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Όλα μαζί, λοιπόν, είχαμε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά και έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε 5 σημεία για τους 5 συλλόγους των πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά έφερε σήμερα τα σχολικά είδη τα οποία έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Μαζέψαμε 450 μεγάλα κυβότια με σχολικά είδη, όλα καινούργια, όλα καινούργια. Αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό είναι μια προσφορά στα παιδάκια, να τους δώσει χαρά, και το καινούργιο πράγμα δίνει μεγαλύτερη χαρά από ότι θα ήταν κάτι μεταχειρισμένο που δεν θα τους έδινε τόση χαρά. Λοιπόν, σήμερα 450 κυβότια τα πήρανε οι σύνδεσμοι των πολυτέχνων και από Δευτέρα θα τα μοιράσουν στα παιδιά για να...
1: Και τη Δευτέρα τι έχουμε?
9: Τη Δευτέρα έχουμε, και να μην ξεχνάμε, τη μεγάλη μας συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Να πω κάτι καταρχάς, ότι μπορούν να βγάλουν εισιτήρια μέχρι την τελευταία στιγμή στο ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν και στο Καλλιμάρμαρο, μπορούν να βγάλουν εκεί τα εισιτήριά τους. Να έρθουν 6 ώρα, θα ανοίξουν οι πόρτες όσο γίνεται 6-7, να έρθουν όλοι για να μην ταλαιπωρηθούν με τη μεγάλη κίνηση. Το βράδυ υπάρχει μια ώρα παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και
1: θα περάσουμε και ωραία, είναι καλό.
9: Πιστεύω ότι θα τη χαρούμε πολύ αυτή τη συναυλία.
1: Όπως όλες.
9: Όπως όλες
1: οι προηγούμενες. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δώρα για να κακή, κυρίες και κύριοι. Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Τσαρμπόπουλο του Φραγκφούρτη. Αντίστροφη μέτρηση σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, για τις κρίσιμες εκλογές. Και τρίτη προεδρική θητεία φαίνεται να διεκδικεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με μια σημαντική βράβευση που λαμβάνει η χώρα σε λίγη ώρα στη Φραγκφούρτη με ελληνική παρουσία. Η ανθρωπιστική οργάνωση ProAsyl, με μια πορεία 30 χρόνων στη Γερμανία, απονέμει σήμερα το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο και ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων Γιώργο Τσαρμπόπουλο, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν επικεφαλής του γραφείου της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Τουρκία τώρα, σε μια απρόσμενη δήλωση από τη γενέτειρά του Ριζούντα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, μόλον ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το τουρκικό σύνταγμα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω προώρων εκλογών, δηλαδή πριν από το 2028. Επιστροφή στη Γερμανία, όπου νέα στοιχεία για τους φερόμενους δράστες της απόπειρας επίθεσης με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε έρχονται στο φως. Οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ταυτοποιήσει υπόπτους με διασυνδέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους βασικούς υπόπτους είναι υπήκοος Λευκορωσίας, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ δεύτερος υπόπτος φέρεται να είχε ρόλο στον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, ενώ ακόμη δεν έχει κάτσει η σκόνη από τις εκλογές της Σαξονία Anhalt και τη συντριπτική νίκη της AfD, και ενώ είναι σε εξέλιξη επαφές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δύο νέες εκλογικές αναμετρήσεις της 20 Σεπτεμβρίου. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά με 21%, έπονται οι χριστιανοδημοκράτες με 20% και ακολουθεί η AfD με 18%. Διαφορετική εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά στο 38%, έπονται οι σοσιαλδημοκράτες με 33% στο προπύργιό τους και οι χριστιανοδημοκράτες κατακριμνίζονται σε δημοσκοπικό ναδύρ με μονοψήφιο 7%. Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ παρέμβαση της Τζόρτζια Μελόνι με συνέντευξή της στην εφημερίδα Il Folio. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι η λεγόμενη στρατηγική του δημοκρατικού τείχους απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά δεν αποδίδει πολιτικά. Αναφερόμενη στην πρόσφατη εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία Anhalt, δήλωσε ότι όπως φαίνεται πρόκειται για μια στρατηγική που δεν λειτουργεί, αναφερόμενη στη στρατηγική των παραδοσιακών κομμάτων. Υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που εστιάζουν στην εθνική ταυτότητα, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις ανησυχίες γύρω από την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Deutsche Welle, εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εφόσον και οι δύο προσκληθούν στη σύνοδο κορυφής των G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση είναι αναγκαία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Νίκο μου.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να ξεκινήσουμε από τον Μανουήλ Καραλή στο τουρνουά το Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς όπου μετέχουν οι καλύτεροι. Και επειδή μετέχουν οι καλύτεροι και ήταν εκεί και ο Μόντο Ντουμπλάτης, πήρε τη θέση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς ο Μανώλη τερμάτισε. Όχι, τερμάτισε.
1: Καλά, περίμενε. 6-15. Και λέμε δυστυχώς.
12: Για τη δεύτερη θέση.
1: Έλα τώρα. 6-20, εντάξει. Ο άλλος έχει... είναι ο υπτάμενος αθλητής.
12: Μας έχει δώσει την εντύπωση.
1: Αντίστοιχος υπτάμενος είναι και ο Μανώλο.
12: Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά μας έχει δώσει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει 6-33 ο Μανώλο και να λέμε τα έσπασε όλα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και να έρθει ο Σουηδός και να κάνει 6-34 στην επόμενη προσπάθεια.
1: Ναι, γι' αυτό είναι και ωραίο, γιατί έχουν ένα προσωπικό debate, αλλά φιλικό debate.
12: Φιλικό, ναι, γιατί είναι...
1: είναι πολύ καλή φίλη.
12: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα 8:44 στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο meeting, τον Τεντόγλου στο Μήκος, όπου φιλοδοξεί να πάρει, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση.
1: Πάμε στις
12: ποδόσφαιρο. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα του Αλγουαθήλ στον Πάγκο των Ερυθρόλευκων. 9 η Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και χθες είχαμε στην Κύπρο στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87, Μακάμπι Άρης, νίκησε η Μακάμπι τους Κιτρινόμους Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 6 ο τελικός, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι.
13: Εγώ είμαι.
14: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κλείνουμε όπως πάντα με τον καιρό, να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Μήπως, αν και εφόσον και διότι, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλω, αλλά θα το ήθελα.
16: Χρειάζεται, είναι απαραίτητο, είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, οπότε ξεκινάμε με κάποιες βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο από το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη και σταδιακά στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Αύριο περιμένουμε και στην Αττική ήπιες βροχοπτώσεις, κυρίως μετά τις 12 και μέχρι το απόγευμα, ίσως και κάποιες μπόρες στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Φαίνεται ότι την Δευτέρα δεν θα έχουμε πολλά φαινόμενα, θα έχουν εξασθενήσει. Η θερμοκρασία σταδιακά κάπου αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως από τη Δευτέρα θα είναι αισθητή. Μάλιστα την Τρίτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Επίσης να πούμε ότι θα έχουμε και βοριάδες, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Βόρειο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθύρων.
1: Ηλιάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος μας, και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβγούλη αμέσως τώρα και ακολουθεί μετά η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
19: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
20: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Για να αλλάξει πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή, από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά. Διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείτε το κατάλληλο επίδομα. Για εμάς, αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας, που χωρά τις αγωνίες μας, τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας, που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία νέας δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απευθύ λοιπόν, απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή, μια νέα ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με δύο βασικές αρμοδιότητες.
3: Ερμής 91,8 στα FM
5: του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών σε συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς, αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι μέσω τα ψηφιακά δεδομένα κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή. Κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα, ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικοκυριών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των Αγροτών, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι Ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των οικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιούν για το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Και όχι μετά τις δυσκολίες που περνάνε οι πολίτες να γίνονται μικρές παρεμβάσεις με πολύ μικρό κοινωνικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι, η δεύτερη παρέμβαση είναι η δική μας πρόταση, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράζει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες. Την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή παχυλών μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα ή πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος? Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία. Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές. Με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές. Εμείς επενδύουμε στην καινοτομία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε μία έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μία βιώσιμη, ανταγωνιστική, εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μία πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να παρθούν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδρευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς στην ΑΔΕ, η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάρδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή, είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμπορευματικών κέντρων παντού, φτηνές διασυνδέσεις. Όλο το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια, με ποιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε μας. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιπλούσουμε. Θα περιπλούσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης. Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια. Κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους.

0: στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρης αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους αποδεκμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγυότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των fans και των services που εκβιάζουν και κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό.

Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις, και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για μας η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική. Είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξήσεις ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια, εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές
τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες. 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα. Με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή, κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τελειατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους, χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη.
Έτσι. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το εθνικό πρόγραμμα εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα όσα πληρώνει με θυσίες η κάθε οικογένεια. Εμείς θεσπίζουμε πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Με ενισχυτική διδασκαλία, με σχολική σύντηση, με μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή και με ιδιαίτερη μερίμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέριμνα. Νέα Δημοκρατία

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.